0: Πριν από λίγο σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις της στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του θα έχει σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος Πρόεδρος. Αναμένεται να συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης και να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές και εκτιμάται ότι η αύξηση στο κόστος θα μετακυλιστεί στις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των βασικών ειδών κατανάλωσης. Επαγγελματίες και πρατηριούχοι επαναφέρουν το αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης την ώρα που διεθνείς θεσμικοί παράγοντες της αγοράς μιλούν για εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου σε λίγες εβδομάδες. Σχέδιο ενίσχυσης των αγροτών με την αξιοποίηση κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις για την εκταμείευση ενισχύσεων στους παραγωγούς και δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σε λοιπάσματα προτείνει η Κομισιόν. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο σε Πταμποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Στα δημάρχη είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

γράψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πως να αντέξω αφού εγώ

Καλημέρα στο Σωτηράκι από το ύπατο της Θήβας. Κυρία Βάσο Χατζή. Τραγουδάει Νικολόπουλο και Παπαδόπουλο. Παράνομη αγάπη σκοτεινή. Ζωντανά μέσα από το Αλεξάνδερ.

0: Κουκού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σου επιθυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
2: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
3: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη Τεμπλή.
2: Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
0: 1996, Τσάου Αντένα. Η Μαντώ με τον Πασχάλη και τον Γιώργο τον Μαρίνο. Αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Είπαμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης θα συζητήσουν στη σημερινή συνάντησή τους στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την εφαρμογή της σχεδόν ενός έτους εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει απειλήσει με νέους δασμούς αν δεν γίνει ως τις 4 Ιουλίου. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακροασία ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της τελευταίας νιοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα μιας επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Άρχοντα Λέβα. Ένα τραγουδάκι μόλις και φορτώσαμε και τα τρία αμάξια μου και πάμε για επιστροφή πακέτο σήμερα όλοι μαζί. Πού πάτε, στις Λιβανάτες ή πάτε να ξαναφορτώσετε? Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σημάδι στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, και στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού. Και μαζί με όλη μου την αγάπη το αφιερώνω και στο γιο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, φίλε μου. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, λέει παιδί μου, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Θεσσαλονικιός.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, στο Μιχάλη, τον Τζακίρι. Καλό δρόμο να έχουμε, λέει ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Εγώ στάπα και στον αέρα τη μέρα που είχες γενέθλια, αλλά προφανώς εσύ θα φόρτωνες ψαράκια και δεν άκουσες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη του Μπαρμπαρέζο. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Και τι έχουμε μετά? Α, Βασίλης Καράς, φυσάει η μοναξιά. Αν και εγώ θα το αφιέρωνα το έφυγες φίλε.
1: Ξέρεις την ένα νυχτώνει και να είσαι μοναχός.
0: Αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος στον Καϊάφα όταν έφυγε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και τι έχουμε? Α, την τραγουδάρα του Καρόπουλου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Λεβίδι. Χαρίζει σε μια Κροάτρια, λέει, που ακούει στην Κορινθία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μακρόπουλο, κάτι τέτοιες νύχτες. Για πάμε.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς της σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

μαζεύουμε, όπως λέει και ο Μαυριδόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτο Διονυσίου και Μέρη Μαράντι. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός, Νίκο πες μου πότε είναι. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στη Νέα Καλλικράτεια. Την ξέχασα αυτή την αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, το είπες Μαυριδόπουλε με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, ξέχασα να πω ότι ο κ. Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Πλησιάζουμε τη συμπλήρωση 3 μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή, όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, ένα και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε αλαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα αποροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια, στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρησης συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστίας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεμαραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρέωση μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό. Μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες, αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, λέγοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών.
Πάντως, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία όπου προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντες θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη, μάλλον μετά Χριστόν, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Τόρπ. Το 1825 ο Ιμπραήμ Νικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα σε απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

0: συνείδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα. Τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ, ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού Σάι, το Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως, θυμίζω, δύο μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρο της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρντ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των Playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία ενάντια της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γήπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Junior Κρουπί, ενώ ο Erling Haaland ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Bournemouth. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέροι της παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη City να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιανό Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή, καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης σε 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο superstar, που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος star έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέος που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις Αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου, που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η Αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεισε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα, οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονταν γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5%, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα είχε έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρακτηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα 110 δολάρια, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θάλασσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχική αλληλεία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως, η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber RT News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένια λοιπόν ανθίζει το θαλασσοεμπόριο μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από συλλήψεις και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένια. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή, που αυτοπροσδιορίζονται ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση που δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια ημετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία.

Βορίζια Κρήτης. Από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το Τράμπο δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα. Και νοσηλευτές και διασώστες, τα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδο στη ΔΕΗ στη σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο πόντι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος στον δικαιωματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο, έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Αφρική καθησυχάζουν οι δικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο συνάντηση με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθοδευσή για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συνταχτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ριζοσπάστης. Παγίδες θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα. Τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχού ανόδου δείχνουν αποτέλεσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρηλυκή επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάιου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν πρόσωπο παγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν. Και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω πρόσωπο παγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκη για το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάς, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα και εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο, Σεπταμποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ε? Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη.
1: Δυνατός,
0: βράχος. Δυνατός. Άτεγκτος.
1: Δυνατός. Δηλαδή, τα χρειάστηκα. Φοβερός.
0: Ναι. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται.
0: Λοιπόν, γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλέ, κάνει κρύο.
0: Καλέ, ναι. Κάνει 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή. Έριξε καντάρια.
1: Σε εμάς κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήτανε όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία βροχή. Εδώ. Δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα. Αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω. Από χθες έβγαινα, δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου. Ναι. Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε, γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κατά μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο, είναι χειρότερο. Χειρότερο.
0: Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι, υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια. Μήπως και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύε, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες ρε Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές
1: ή προς.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό είναι, έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Περιλάγη θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το ρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, υποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο νομίζω.
0: Ωραίο. Και εμένα μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λήθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως.
0: Δεν είναι μία λήθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι. Προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις μέλισσες. Θα πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουμε
0: χωρίς,
1: μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες σε 5 χρόνια θα
1: πεθάνουμε
0: ζωή.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνηση ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία. Ανεμισία το 2002. Ωραία. Αυτό έχουν φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και κάνουν. Ωραία.
1: Αυτή θα κάνουν.
0: Ακούσαμε τώρα στην ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην κούβα.
1: Μια κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Ναι. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι γιορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 είναι εξαρτοποιητή.
0: Ναι, τι.
1: Τιμοριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμης.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Η μέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Τη χώρα από το 1975
0: στο 1979.
1: Πώς να μιλήσω.
0: Λίγο
1: από την Γλυκούλη δεν ήταν η Ερυθρή Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλές. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μου έρχονται στο νου κάτι νεκροκεφαλές στη Βαγμένε, α πούμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και τον φίλο μας το Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς θερμοκρασία. 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Της άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγής του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι, 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μας στέλνει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μου αρέσουν.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Η Λιδία που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
0: Α, ωραία.
1: Άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο.
0: Τώρα. Ήθελα να το να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά, η μυρωδιά
1: εντάξει,
0: αυτή ήταν
1: σταμάτα.
0: Από τα χνότα του.
1: Σταμάτα, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ήταν από τα χνότα του κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
1: Καλά, θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει. Και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά...
0: Γιατί μας παρακολουθούν, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κάτι ελαφρώ και ότι που ακολουθεί στο Facebook ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Λοιπόν.
0: Φτιάχνομαι.
1: Ναι, και φτιάχνομαι. Ναι, για να το εξηγήσω εγώ. Είναι και του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
0: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
1: Όχι. Ναι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων, εσύ.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει οι τζογαδόροι να έχουν Άγιο.
1: Μα τον Άγιο. Δηλαδή, βάζω 500. Μα τον Άγιο. Λοιπόν, και γιορτάζει.
0: Τα βλέπω.
1: Και ο Αυστραγγυλές. Εσύ γύσεις. Ο
0: Αυστραγγύσιλος,
1: μωρέ.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι.
0: Αυστραγγύσιλος. Καλημέρα, κύριε Αυστραγγύσιλε. Καλημέρα στην, Μαρία, στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στη Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία. Οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθείς.
1: Αλήθεια.
0: Την επόμενη φορά που θα πάω, θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείτε τώρα, δεν είχατε ίντερνετ.
1: Να κάνει μετάφραση.
0: Αυτόματο μεταφραστή.
1: Από αυτά τα, ναι.
0: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμως.
1: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
0: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς και συννεφιά. Έχει παρεμβολές. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά, το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
1: Την υγρασία είναι.
0: Στην Πτολεμαϊδα, τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
1: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
0: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, στην Πτολεμαϊδα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
1: Κουράστηκε.
0: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
1: Κουράστηκε.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: λέει
1: είναι
0: η Κατερίνα ότι θέλει το ενδιάμεσο.
1: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματεί.
0: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κορυφαία από το μαγιάτικο χιόνι.
1: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
0: Δεν θέλουμε. Θέλουμε τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15. Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης Μάξιμος.
1: Παιδιά, έρχεται
0: το μετρό και σε εσάς.
1: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
0: Γιατί λέει καλά.
1: Γιατί Καλαμαρία και Αρέτσου.
0: Καλά,
1: ναι,
0: Μαρία.
1: Και Αρέτσου μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επόμενη στάση, Αρέτσου.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Καλημέρα στο... στην Κοτήλη, ο κύριος Κώστας. Τέσσερις. Τι ωραία θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία υποθετήστη Σαντορίνη. Λοιπόν.
1: Σήμερα λοιπόν το 325 ναι. Σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν, φυσικά, για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Ακούω αγωνίες όμως που είχαν τότε.
0: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε τον αριανισμό.
1: Ναι.
0: Ή το άλλο. Υπήρχε σχίσμα την Εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες. Ναι. Καταλαβες. Δεν είχαν άλλες.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
0: Έχεις διαβάσει. Έχεις διαβάσει.
1: Έχω δει.
0: Να, έχεις δει.
1: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
0: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
1: Βέβαια. Παπαμιχαήλ.
0: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
1: Ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας. Γιατί δεν τον έπαιξε άλλο.
0: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοιο πράγμα. Υπήρχε Διεθνής Υπηρεσία.
0: Το 1894, όχι.
1: Διώξεως των Αναρχικών.
0: Αυτό, ναι.
1: Με το οποίο του ζητείτε, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες. Το 1894 τώρα λέω. Ελλήνων Αναρχικών.
0: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
1: Ναι.
0: Το 1894. Ναι. Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
1: παγκοσμίως. Ναι.
0: Το 1894.
1: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
1: Και πράξη, να σου πω και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνείς κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ήταν παντού.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
0: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις σύνθημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, είσαι αναρχικός. Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
0: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός είχε τέτοιο όνομα. Δηλαδή, δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα με λένε Πλωτίνο.
1: Ναι. Δηλαδή κάνανε μία μάζοξη.
0: Το διάλεξε μόνο του.
1: Όχι, πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
0: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
1: Μαρία.
0: Αυτό περνάει κάτω από την.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Καταλαβες.
1: Και σου λέει: κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και λένε: έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να του αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον πει στον Πλωτίνο.
0: Πείτε κανένα όνομα.
1: Εγώ όλους μπάμπι τους.
0: Λοιπόν, το 1941 αρχίσει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τις σκίσαμε.
0: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι.
1: Πόλεμο ήταν.
0: 6-23.
1: Σπατήσαμε κάτω.
0: Το 1996. Υπάρχει αυτό το έγκλημα, πέρασε
1: εντάξει,
0: στην ιστορία, εντάξει, το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
1: Ναι.
0: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
1: Κολυμπηθρόξενο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, θα τους ξεκλήρωσε όλους.
0: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνη, πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε
0: γεννήθηκε James
1: το 1769.
0: Ναι, ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
1: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1990.
0: Ο Παπαφλέσσας, σας είπαμε, στο Μανιάκι.
1: Τον χάσαμε σαν σήμερα.
0: Το 25.
1: Ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και τον Νίκη Λάουτα.
0: Τι ήταν, πες τι ήταν ο Δαμασκηνός.
1: Αρχιεπίσκοπος.
0: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
1: Δεν τον ξέρω,
0: και αντιβασιλέας.
1: Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Γνώμησα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
0: Και εγώ, ρε, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
0: Κι εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
0: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
1: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα.
0: Ναι,
1: δεν είμαι πιο ποιος ο Σένα είσαι.
0: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Ναι. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πάμπλουτος.
0: Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχει δημιουργήσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
1: Πολυνίκη.
0: Αυτά τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
1: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
0: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει πάρει πολλά.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το ότι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν άνθρωποι. Ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πιάτσικα.
1: Ποιοι αναρχικοί εδώ τώρα το
0: υπήρχαν σήμερα. Σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστός της τότε σοβαρή αριστερά, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Έρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνεις εν πλώ, μπορείς να τον φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα. Ναι.
1: Όχι, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το πλωτήνος μπορεί να βοηθάει το...
0: Τι να πει.
1: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, αίρεση. Δεν νομίζω
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι όνομα...
0: Ναι. Τέσσερα, εντάξει, εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξαν ένα όνομα
1: μπορεί.
0: Που να ξεχωρίζει.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πήγε 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Που τι σημαίνει αυτό.
1: Τραγουδάκι,
0: τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε. Ωραία, πώς έχουμε να πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ η Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν, πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από το, στη διαδρομή από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη. Με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ, ναι, που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το καλοκαίρι με τους 40 βαθμούς. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρίς βροχή και 12 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, δεν μας λέει που ακριβώς είναι, αλλά είναι. Α, στην Νίκαια της Λάρισσας, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριος Σταύρος έχει την απορία. Εσείς, παιδιά, σας ακούω τώρα το πρωί. Που ξυπνάτε τέτοιες ώρες, ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε και άλλη δουλειά? Έχουμε και άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερή. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός, ε.
0: Από τα φουρναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες οι αίρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον φούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοπιούς, από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Να μην το πω. Γιατί... πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι το Βόρειο Λονδίνο, δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την οσμία εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εσένα τι σου έκανε?
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ζώα.
1: Καλά.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα μου.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε, παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε, μην έρχεστε σε εμάς, εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί, οι οποίοι έχουνε τόσο, το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα, που φορούν και μουτσούνες ώρες ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ. Αυτό ήθελα να... είναι μία από τις απορίες που έχω.
1: Δηλαδή,
0: πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, λες, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα, Μπάμπι.
0: Σανό τρώνε πολύ. Πούμε, αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπι, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες, Μπάμπι, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέει, δεν μπορώ, έχω να βουσκήσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας.
1: Ναι,
0: καλύτερη. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας.
1: Παιδιά, ναι.
0: Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το χαμετυπίο της Συνοδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Γιατί... η απόφαση του Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε...
0: η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Πάτριοτ στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε, μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Το θυμάμαι. Μπράβο, εγώ,
0: βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε. Ναι.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι. Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι...
1: προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις? Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. Όχι, αισθάνεσαι
0: ναι,
1: κροκόδιλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σε βαριά να αρκεί.
0: Αυτό ας πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: θα μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα. Δίπλα είχε ένα κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε ένα τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και άκουσαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια και τον ευρήκανε. Γκρεμίσανε τον τοίχο. Ωραία, κρίμα, ωραία. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολητοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα
1: τέτοια. Εξαρτάται, αν είναι οικόσιτοι.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Ζούσε τους... φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτός τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρο να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό, βοδιού, που λέει η Καταρίνα. Ναι, τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου.
1: Όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου κτλ. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να ήμουν το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτο στο Γενάρη.
1: Αυτό του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας ταιριάζει.
1: Αυτό του ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα.
1: Πάντως γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξο θάνατο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν στημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν και άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα, εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του Ορμούς και να έχουμε τα υπόλοιπα που... Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του Ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Γιατί για μας, βέβαια,
0: ναι, η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίεβα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι. Πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: Αυτό, 4 με 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιο να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκμέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε
1: όχι.
0: Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις ότι ήταν, έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Όχι, στο G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε ωραία Παναγία μου θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα. Ε?
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα.
0: Α.
1: Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που

0: Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από διήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα στην τράπεζα. Καταθέσεις. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι, εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ, ένα πακέτο.
0: Έχουνε πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζεται να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι.
0: Φερρυπίν, ναι.
1: Σου λέω εγώ
0: Φερρυπίν,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι,
1: αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000, δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά, λέει, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει σας. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι.
1: Το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι,
1: στα χρήματά σου, αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστοτική κάρτα.
0: Να σου πω,
1: το τονίζω αυτό.
0: Άμα θες, μην τα πάει στην τράπεζα. Κράτα το.
1: Όχι, όχι.
0: Πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ
0: ναι,
1: σου λέω, το τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι,
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδε,
1: σε ένα
0: μα,
1: ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον, παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Γι' αυτό σου λέω, άμα θες βάλτε τούβλο πίσω από τον απορροφητήρα.
1: Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τα έχεις εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε, εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέξεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς.
0: Mm.
1: Αλλά δεν γίνεται να σου λέει, θα γιατί κάποιες αίτηση.
0: Έχουν, όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να αδειάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν, ναι, θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, α πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5.900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες,
0: ναι,
1: οι συγκεκριμένοι, δηλαδή αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα,
0: ναι,
1: δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Πρέπει να είχαμε μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει, φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Με όλα αυτά,
1: ναι,
0: το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Καβαλίερς
3: και τους Νίκς. Κέρδισαν οι Νίκς, ρε παιδί μου. Ναι. Τους λέω τελείως το μάτς την παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Νίκς.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πώς δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα,
2: ναι,
3: δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσει να μιλάς για τους Νίκς, γι' αυτό, ρε.
3: Θα μιλήσω για κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.

0: Είναι για την Βασίλισσα.
1: Όχι, γιατί όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει βαρεθεί να μ' ακούει. Σήμερα είναι εξτάσει Πίζα για του μαθητέ και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσει εργασία.
2: Κακό πράγμα η εξετάσεις Πίζα.
1: Για να μην δώσουν εξετάσεις Πίζα.
0: Σε θυμάμαι πάντως, σε θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
1: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια,
0: σε
1: εγγονά μας δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή, ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε και πέρσι προσπαθούσαμε και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
3: Ναι, είχαμε μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
2: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
1: Να πούνε παιδιακοί άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να θέλει ένας γονιός να πει ρε παιδί μου, ρε, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλους τους χώρους το ΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω ή ο δάσκαλος να δει το πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
3: Δεν στο απαγορεύει. Δεν στο απαγορεύει.
1: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και είναι. Και
0: στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν θα έχει άλλο να γίνει εξετάσεις.
1: Η εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά οι γονείς να βάλουν τα συμπεράσματά τους, δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
2: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
1: Τι νοοτροπία είναι αυτή?
2: Είναι νοοτροπία αυτή.
3: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
2: όχι,
3: θέμα
2: είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι ότι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
1: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες. Και αυτή επιχείρηματα έχει.
0: Ναι.
1: Και η νίκη του κύριου Νασίου έχει περίεργα για τις ταυτότητες. Αντίστοιχα είναι και αυτά τα επιχείρημα. Αντίστοιχου Βεληνικού τέλος πάντων είναι τα τέτοια για
3: τις. Θυμάμαι γιατί μας είχαν πει πέρσι.
1: Είναι εντάξει. Ξέρω εγώ, συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω, τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σας, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του αιωσφόρου κάτω από τη γη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
2: Θα στείλουμε
0: αυτή η είδηση.
3: Μου διέφυγε και παιδιά,
2: γνώρισε ο Διονύσης.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή έχει δει και ο Κατρίνα με συγχωρείτε, θα μείνει αυτό. Συγγνώμη, ο Διονύσης τραπέζι για τις ΟΛΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
1: Βρήκατε την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
3: Είναι ένοχες.
1: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μεταξύ του ΟΣΑ εξετάζει, δεν της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
1: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μην γίνει και κάτι κακό. Μην μα πει κάτι κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Κατάλαβε. Να το.
2: Δεν το είχα σκεφτεί
1: έτσι. Τα σχολεία γίνονται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
3: Μα έτσι και αλλιώ δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
1: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
1: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίησης του σχολείου. Την απορρίπτουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημεγάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι
0: ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο ΤΑΔΕ που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Πρότευσε, για παράδειγμα, στις εξετάσεις. Οπότε.
1: Δεν θέλουμε να προτεύσει.
0: Δεν θέλουμε
3: να πάτε αλλού.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλάβετε. Αυτό είναι το. Το φαίνεστε είναι η ουσία.
2: Αυτό, ναι, γιατί.
3: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλο ο κόσμο χθε να βρει από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Είναι τα χνότα του κάτω από εδώ.
2: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίοι τύποι.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
2: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Να ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
2: Ναι.
3: Από πει.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
3: Παναγιώτης.
0: Γιατί.
1: Παπαχλημίτζος.
0: Μήνα. Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
2: Ναι.
3: Αυτά. Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα
2: μυαλό. Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
2: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη Γέννα. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος λοιπόν. Έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος δεν βάζει Ολμέ ακόμα.
2: Δεν διάβαζε Ολμέ.
3: Είναι βιβλία επιστημονική.
0: Δεν δίνεις καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Και έχει πάει και 58. Ναι.
1: Πάμε. Αύριο θα είναι.
3: Γεια σας. Ωραία, πέρασε.
2: Είναι η Γέννα. Η Γέννα, τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Εδώ είμαστε. Διονύση.
2: Παρακαλώ.
1: Α, τι γίνεται, καλά. Τι
2: πολύ καλά,
1: να...
2: πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν.
1: Α, πολύ
2: ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
1: Με εσπρεσάκι βλέπω.
2: Και δίπλα το εσπρεσάκι.
1: Ναι, ναι,
2: μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
2: Ναι, μαχαιροπύρουν.
1: Ναι, γιατί.
2: Εντάξει,
1: γιατί okay. Να την τρώει
2: στο σπίτι. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως θα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χαντήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζω ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς κράτος εν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει: το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
1: Τι είπατε τώρα.
2: Ναι, πάνε για 2-20.
1: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
2: Ναι.
1: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
2: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Για τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ημαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια
1: ναι.
2: 23 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ένα οροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
1: Μπορεί να είναι. Πώς το λέει, μπουτίκ.
2: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιο ξέρει.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πληρώνει του κόσμου ναι. το ενίκιο ο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο ναι. προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Καταλάβες. Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρος και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
1: Ναι.
2: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου στα 8 μου. Που λέει ο λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλα.
2: Τι άλλα γίνονται.
1: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας
2: ναι.
1: και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί υποτίθεται το. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιά λέγανε
2: ναι.
1: ότι δεν πήγε να καταθέσει τις υπογραφές ακόμα
2: ναι.
1: που, γιατί μαζεύαν υπογραφές, θυμάσαι που το είχαμε δει σε βίντεο.
2: Το είχατε δει, ναι.
1: Ναι, ναι. κυκλοφορούσε παντού στα
2: ναι.
1: social.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι για να μην μαθευτεί το όνομα.
2: Α.
1: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
2: Γιατί?
1: Γιατί
2: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
1: Δεν θέλει ανέκπληξη.
2: Αν θέλει. Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Δικαίωμά τη.
1: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
2: Πού?
1: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
2: Ο κύριος. Αυτός της. Του κυρίου Πούτιν.
1: Ο ομογενής.
2: Όχι, ο δημοσιογράφος. Ο
1: κύριος Αυγερινός.
2: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι.
2: Πήραν εντολή για να κάνουν
1: ναι,
2: το κόμμα.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
2: Ναι.
1: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Και της έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, γιατί λέει: γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
2: Ναι.
1: Λέει: εδώ είμαι, παντού είμαι.
2: Ναι. Τι θέματα.
1: Υπάρχουν νευρούλια.
2: Έχουν νευρούλια αυτή. Νευρούλια στη Βουλή.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου
1: ναι.
2: βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός υπουργού είχε σχέσεις με.
1: Με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούδη.
2: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ
1: ναι.
2: βουλευτή.
1: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
2: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
1: Είναι,
2: και νυν. Ναι, και νυν βουλευτή, αλλά πρώην
1: υπουργού.
2: Του Αρείου Πάγου. Ήταν του Αρείου Πάγου.
1: Και υπουργό.
2: Δικαστής.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλη Παθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ την κυρία Κομινάκα.
2: Όλα αυτά γιατί τα είπε. Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
2: Η οποία ήρθε τελικά. αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις άσκησαν, τις έκαναν μήνυση.
1: Ναι.
2: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, της έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομνηνάκα.
2: Ναι.
1: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κομνηνάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου? Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομνηνάκα, τι λες? Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνηνάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
1: Στη Βουλή.
2: Ή στη Βουλή,
1: ναι.
2: Έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνηνάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις. Κομνηνάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε τα απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι οι ψηφοφόροι, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το επίδικο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι τούπε. Ή τι της είπε, ας πούμε. Διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολλά, πολλά νεύρα.
2: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλον. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
1: Έτσι γίνεται.
2: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
1: Πολλά πράγματα.
2: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός, ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ, είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και 14 ή 17, ανάλογα με την ποιότητα και τα λοιπά, ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17. Και έβλεπες στα κανάλια για 23 και παλάβωνες. Και έλεγες.
1: Ναι.
2: Πού ζω, ναι. Ζω κάπου αλλού, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Αυτό. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
2: είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και ο Αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καφέ μας.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Ελληνικός. Με τρεις φουσκάλες, τέσσερις. Έχει, βλέπω.
1: Ωραίος ο
2: καφές. Έχει ένα κενό στη μέση.
1: Είναι
2: τι
1: πολύ
2: σημαίνει,
1: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
2: Να.
1: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση.
2: Ναι.
1: Για την άρση της ασυλίας
2: της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι,
2: πάλι,
1: ναι, ναι. Εμφάνισε μια φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιωργαντά.
2: Ναι.
1: Από την έδρα.
2: Ήταν προεδρεύον.
1: Είναι αντιπρόεδρος,
2: ναι,
1: και προέδρευε.
2: Ναι.
1: Προέδρευε και την ώρα. Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του, ναι, και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μια φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Και. Είναι αυτό, είναι.
1: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
2: Α, επειδή ήταν μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Και το, λέει, δεν μπορείτε να προεδρεύετε. Έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άιδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
2: Η απαράδεκτη πράξη είναι.
1: Έχετε μεροληψία και ναι. Τη λέει ο Γεωργαντάς, σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε. Για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Δεν κάνει.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα, ναι. Και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Βέβαια.
2: Ε?
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όντως.
1: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
2: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
2: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
1: Ναι, να βοηθήσουμε.
2: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
1: Για το που προήλθε.
2: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
1: Τι?
2: Μάθαμε τι δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μαθεί, είναι.
1: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε. Επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
2: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
1: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε εκεί. Δεν είναι από εκεί.
2: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ.
1: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Α, σου πω ότι είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
2: Παιδιά, είναι
1: κάποιες, και έτσι.
2: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
2: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
1: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
2: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
2: Ακόμα.
1: Απάντηση όχι. Ναι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
2: Ναι.
1: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
2: Ναι,
1: κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε ποποπό. Να το πω.
2: Τι ήτανε.
1: Ποποπό
2: ήτανε.
1: Ναι. Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
2: Τώρα, άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά που ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
1: Πήγαινε χθες
2: το βράδυ.
1: Χθες
2: το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι, ναι,
2: τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα
1: στον
2: Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
1: Ναι.
2: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Άρα
1: ναι.
2: Καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
1: Πόσες είχαν?
2: Τις ίδιες.
1: 150 και 150.
2: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι. Αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
1: Ποιοι?
2: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ναι, αυτό είναι το συμπέρασμα,
1: ναι,
2: να τα έχουν καλά με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη.
1: Όχι,
2: ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διήστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ήσυχα.
1: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Εντάξει, δεν κάνουν προγραμματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια. Απλά.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με. Και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος. Einstein.
1: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
2: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει. Α. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Ναι. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ναι. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του. Ναι. Τη λίθινη εποχή.
1: Ναι.
2: Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό θέλω να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
1: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
2: Να επιστρέψουμε. Ναι.
1: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Καλπάκης.
1: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο.
2: Ναι.
1: Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση.
2: Ναι.
1: Και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Θα πάει.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
2: Ναι. Αλλά θα πάει στο
1: Καλπάκης.
2: Κόμμα.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
2: Ναι, πού να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ, στο Earth News.
2: Ναι.
1: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε που την έδωσε ο κ. Φάμελος.
2: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Από, όχι εμείς.
2: Ναι.
1: Από το κόμμα.
2: Ναι.
1: Και είναι κάποιοι που λένε ότι. Σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
2: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ένα ενωτικό σχήμα.
2: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα, ένα
1: και ρωτάνε,
2: μετωπικό
1: λοιπόν.
2: Σχήμα.
1: Ναι, και ρωτάνε, ναι. Λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία. Για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία.
2: Ποιος θα ηγείται.
1: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους. Που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διαφημιστεί.
1: Ναι, γιατί
2: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
1: Είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Όπως και αν είναι η κατάσταση σε αυτό το κόμμα. Έχει όργανα το κόμμα.
2: Ναι.
1: Αν δεν έχεις συγκαλέσει τα όργανα, να τους πεις να σας πω κάτι, εγώ σκέφτομαι αυτό. Εσείς δεν σκέφτεστε. Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να δηλώνεις ως τελεσμένα και να παρουσιάζεις ως τελεσμένα κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Το θέμα είναι πως ερμηνεύει ο καθένας τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για ένα κόμμα που επί κυρίου Τσίπρα είχε πάρει μια απόφαση Κεντρική Επιτροπή ή το Συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και εσύ διαταγμένη υπηρεσία.
2: Όχι, απλά θυμάμαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
2: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί. οι Ρώσοι. Okay. Είναι, υπάρχει και αυτό στο, ναι. στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Όλα.
2: Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πώς αφορά τον κόσμο, τον, πέρα να... και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβές.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά. Μπορεί και να την αφορά.
2: Ναι,
1: αφορά.
2: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: γιατί είναι
2: οι διεργασίες στα κόμματα.
1: Γιατί
2: με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Καλό.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
2: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Ναι. Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα. Πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink, μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink.
1: Πάρα πολύ.
0: Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Και τι λέει?
0: Σε λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: παιδιά,
0: να μην δουν χαράκι αυτοί, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι. Τι?
1: Για να το πω.
0: Η χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό.
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, θα ψάξουμε κι εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε στο πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί, γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οσμή.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή μέχρι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Μαρούσι είναι βόρεια προάστια πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ. Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε. Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα. Κανένα πρόβλημα.
0: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών. Πήγε γιατί στα λίμνα. Όχι, στην Ψιτάλια.
1: Και στην Ψιτάλια.
0: Πήγε το μυαλό πολλών.
1: Ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
1: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
0: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
0: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
1: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
0: τι έχει διαπιστωθεί
1: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
0: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλείει, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εφόσον δεν έχει διευρυνθεί ακόμα, δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
0: Ναι.
1: Ποιος... Από τα λύματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι, γιατί τα λύματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λύματα.
0: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω, είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
0: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Ούτε αυτό
1: λέγανε,
0: μπορεί.
1: Ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά. Αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια σαν ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και δεν νομίζω ότι περιέχεται και οσμή. Δηλαδή οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Ναι. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύει κάποιος σωλήνας κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην το έχουν καταλάβει.
0: Σωλήνας από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποια σπίτια, να υπάρχει κάποια διαρροή κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
0: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει
0: αυτό,
2: συχνά, ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, ναι, αν προκύψουν οι συνθήκες, έτσι.
1: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε κιόλας την αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά, από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με
0: φυσικά
2: βουτάνιο, με προπάνιο, δηλαδή προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες ταβέρνες, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα, δεν φαίνεται. Άρα, αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγι άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι. Όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά έντονα και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, ούτε εγώ το θυμόμουν. Καλά που κάνετε μας φρεσκάρατε τη μνήμη.
1: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικοί παράγοντες.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν λίμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με λίμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι όπως είπα και σε άλλες περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και διαφορετική μυρωδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς να εξαπλωθεί το σωπό.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω.
2: Λίμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό.
1: Σωστό
0: είναι και αυτό.
1: Σωστό
0: είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι θα μύριζε συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε... Ψάχνουν. Mm. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα, τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Υπό συνθήκες. Υπό ορισμένες
1: συνθήκες. Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε κι εσείς έχετε
1: μια περιέργεια.
0: Μια περιέργεια την έχετε κι εσείς.
1: Και επιστημονική κυρίως.
2: Εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι. Το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πώς δεν βγάλαμε άκρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε, Χρήστος.
0: Κρίμα, αλλά.
1: Ναι.

0: Διονύση μου,
1: στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον, δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακρότης ο Κώστας και Arsenal, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης, μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
0: Τα κατάφερε όμως τελικά.
1: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά,
0: μια φαινομενική.
1: Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
0: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
1: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Arsenal παλιά η κανονιέρδη ήταν θρελική ομάδα.
0: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
1: Εντάξει, μια φορά πήρε. Μια φορά μετά από 24 χρόνια.
0: Εύκολο είναι.
1: Πόσα από αυτά τα 20 τόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να μας
0: ρωτήσετε.
1: Πόσα?
0: Έξι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε ποιος έχει πάει.
0: Τώρα,
1: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
0: Ναι, γιατί έχετε παίζει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
1: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλας τον άνθρωπο.
0: Όχι,
1: δεν ξέρουμε
0: εγώ
1: αν είναι
0: τώρα
1: καλός.
0: Είμαι με τον Αρτέτα.
1: Γιατί
0: με τον Αρτέτα είμαι.
1: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
0: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
1: κούπα. Κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη, αυτό.
0: Τελικό. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο, μεθαύριο, θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
1: Καλημέρα στο...
0: Μέχρι εδώ. Το υπογράφησε ο Ψωμιάδης.
1: Καλημέρα στο... Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Ξέρεις όλη τη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβάλα, μέσω Εγνατίας. 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα. Λίγος ήλιος. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζω το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου. Καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λέει, στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και λέει, ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον. Λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δούνε ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
0: Πολλά βλέπει διαφορετικά.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει τώρα και εσύ, αυτά είναι κατευθυνόμενα.
1: Το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειάς του ή κάποιον άλλον. Αυτό ανεβαίνει.
0: Αυτό ανεβαίνει και μπράβο.
1: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του τον έναν, τον γαμπρό του τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
0: Είναι νοικοκυρέοι.
1: Ναι.
0: Η Τραμπ.
1: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
0: Μα τώρα τι έτσι θα τους αφήσει.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπόρια και έπεσε σε ένα γκρέμο και σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
1: Ναι.
0: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1 εκατομμύριο.
1: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
0: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
1: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και με...
1: Βέβαια είναι ο βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
0: Εντάξει,
1: και αυτό.
0: Ναι,
1: Όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με το που ακούει ποιος... Follow the money, δεν λένε. Ποιο είναι κληρονόμος, ο γιος. Α,
0: ναι.
1: Άρα αυτό είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος. Που
0: λοιπόν,
1: δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι θεασφαντό. Δεν είναι νομοτελειακό. Αυτό να τα λέμε.
0: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε, λέει, και καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είχαν αναλύσει αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.

0: ή να την τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένει μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με την, αυτή τη, το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα, κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη ανάλογο στολίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα. Μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν. Οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα με αναλυθεί.
0: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς στον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση, μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια, γυναίκα... Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
1: Γαλαξίου, παιδί μου.
0: Γαλαξίου.
1: Εγώ την ξέρω.
0: Ωραίο το Γαλαξίου. Μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλατσίου και το έκανα Γαλαξίου.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρο. Λοιπόν.
1: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
0: Εντάξει.
1: Γαλαξίου κιόλα.
0: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
1: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης σε συνδυασμό με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7:57, αυτό είναι πολύ βαρύ, πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου. Ναι, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλα.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι και επιστημονικό.
0: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
1: Ναι.
0: Η Όλγα σου είναι εντάξει, η Γεωργίου είναι εντάξει. Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
1: Έτσι κιόλας.
0: Μα πέρασε.
1: Τι ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει, σου λέω.
1: Άμα δεν έχει, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Art News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πολύ καλή σας μέρα. Να είμαστε και σήμερα εδώ, 8 λεπτά μετά τις 8. Πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΑ Ρόδου, της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. ...93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας, οι συχνότητες τις οποίες μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας και να μας ακούτε καθημερινά.

Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος φροντίζουν έτσι ώστε ο ήχος να φτάνει άψογα μέχρι εσάς, μέχρι τα ραδιοφωνά σας, τα τάμπλετ σας, τους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές ή τα κινητά σας τηλέφωνα. Γιατί φυσικά μπορείτε και να μας ακούτε διαδικτυακά. Έχουμε φτάσει ισίως στο μέσο της εβδομάδας και σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου. Απόδοσης Πάσχα αναφέρει το ημερολόγιο. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν γνωρίζω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Σίγουρα όμως γνωρίζω ότι σήμερα είναι παραμονή της αναλήψεως. Και η συγκεκριμένη συνοικία λοιπόν έχει την τιμητική της. Και μάλιστα σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν πλούσιες εκδηλώσεις στην Εκκλησία της Αναλήψεως εδώ στην πόλη της Ρόδου και φαντάζομαι και οπουδήποτε αλλού υπάρχει αντίστοιχη εκκλησία. Η γιορτή βέβαια, μην μπερδευτούμε, αύριο είναι. Είναι μια μέρα με πλούσια επικαιρότητα σήμερα, έχει διάφορα η αλήθεια που τρέχουνε, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο βέβαια και τα αστυνομικά και δικαστικά μας. Και βέβαια αυτές οι δύο υποθέσεις, οι οποίες μας απασχολούν από την Κυριακή, μία στη Ρόδο και μία στην Κάλυμνο, θα συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών και αναφέρομαι στις απολογίες των δύο εμπλεκομένων στην περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος της Ρόδου αλλά του διπλού θανατηφόρου, αλλά και για την περίπτωση της ανθρωποκτονίας όπως έχει προκύψει στην Κάλυμνο. Να πούμε πολλές και ζεστές καλημέρες σε εσάς που έχετε συντονιστεί μαζί μας και συγκεκριμένα σε εσάς που μας ακούτε από τις Καλλιθιές αλλά και από αρκετά σημεία της πόλης της Ρόδου. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εμείς θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής και θα επιστρέψουμε έτσι για να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στα θέματα που τρέχουν. Γιατί εκτός από τα θέματα τρέχουμε και εμείς προφανώς για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε, οπότε σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8:30. Μας καλεί το καθήκον.

Συννεφιά και σποραδικές βροχές, έλεγε ακούγοντας νωρίτερα την εκπομπή που προηγήθηκε από εμάς για τα Δωδεκάνησα και για την Κρήτη, και δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό και σε ποια σημεία του νησιού ακριβώς θα είναι. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι έχει αρχίσει να μυρίζει για τα καλά καλοκαιράκι, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες παρατηρούμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία και βέβαια οι παραλίες του νησιού έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζουν. Είναι επίσης και η εικόνα των επισκεπτών, οι οποίοι αυξάνονται μέρα με τη μέρα, που συμπληρώνει όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ρόδο τους θερινούς μήνες. Και σε αυτό συμβάλλει σημαντικά και ο αριθμός των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων, τα οποία καταπλέουν σχεδόν σε καθημερινή πλέον βάση στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου. Και χθες είχαμε για πρώτη φορά τον κατάπλου ενός κρουαζιεροπλοίου, του Scarlet Lady, το οποίο μετέφερε 2.952 επιβάτες και 1.142 άτομα πλήρωμα. Δεν ήταν το μοναδικό στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, προφανώς το συγκεκριμένο πλοίο ήρθε από την Σαντορίνη στο πλαίσιο κρουαζιέρας που πραγματοποιεί στη Μεσόγειο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση βοηθάει όλο αυτό στην αύξηση των επισκεπτών, που σημαίνει ουσιαστικά ότι πηγαίνει και καλύτερα και αυξητικά, θα έλεγα εγώ, η τουριστική σεζόν, η τουριστική περίοδος για όλους. Και το θέλουμε αυτό, γιατί είμαστε, τα γενικότερα δεδομένα δεν είναι εύκολα και υπάρχει έτσι και ένας γενικότερος προβληματισμός για το πώς θα εξελιχθεί η τουριστική σεζόν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από τους εμπλεκόμενους φορείς. Άλλωστε και ο Μάιος δεν ήταν ποτέ ο μήνας αιχμής. Σε κάθε περίπτωση γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να κυλήσει όσο το δυνατόν καλύτερα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις. Και βέβαια, πέρα από τις αφίξεις, είναι και το θέμα, το κομμάτι, το πόσο καλά θα πάει και για τους επιχειρηματίες, γιατί τι να το κάνεις να έχεις χιλιάδες κόσμου που δεν ξοδεύουν ευρώ.

και να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε λίγο στο θέμα που εξακολουθεί να κυριαρχεί και αναφέρομαι στο διπλό θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα λοιπόν σε λίγες ώρες θα προσαχθεί ενώπιον του ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί ο 45χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η 57χρονη μητέρα με την 26χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να βρουν τραγικό θάνατο. Δύο είναι τα αδικήματα τα οποία βαραίνουν τον 45χρονο, είναι αυτό της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε θάνατος και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή σε βαθμό πλημελήματος στο δεύτερο αδίκημα, σε βαθμό κακουργήματος στο πρώτο μετά την αλλαγή και του ποινικού κώδικα. Και πρόκειται, όπως σας είπα, σε λίγες ώρες να περάσει την πόρτα του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις αναλυτικά για τα όσα του καταλογίζονται. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο 45χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν έχει προβεί σε κάποια παραβίαση φωτεινού σηματοδότη. Ωστόσο, όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Το τι θα πει και τι δεν θα πει κατά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου. Την ίδια περίπου ώρα να πούμε ότι θα πούν το τελευταίο αντίο συγγενείς, γνωστοί και φίλοι στις δύο γυναίκες, την 57χρονη Μαρία Χατζημανουήλ και στην 26χρονη Αρμονία, οι οποίες πρόκειται στην εξώδια κορυφαία, η οποία θα ταφεί στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στην πόλη της Ρόδου. Και μια και έχουμε πιάσει τα αστυνομικοδικαστικά μας, να σας πω ότι έχουμε αύριο την απολογία του 34χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο του 47χρονου μέσα σε αλλιευτικό σκάφος στην Κάλυμνο. Ο 34χρονος μεταφέρθηκε χθες στην εισαγγελία πρωτοδικών ΚΟ, όπου και του ασκήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ζήτησε και πήρε προθεσμία μέχρι αύριο για να προετοιμάσει την απολογία του και η κράτησή του προφανώς συνεχίζεται.

Να θυμηθούμε ότι το περιστατικό συνέβη Κυριακή βράδυ, ανοιχτά της Καλύμνου, εκεί μεταξύ Τελένδου και μιας νησίδας που υπάρχει. Εκεί ειδοποίησε ο 34χρονος της λιμενικές αρχές ότι είχαν μείνει με το αλλιευτικό, ότι εκεί μέσα στο θάλασσα υπήρχε ο 47χρονος χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος πράγματι μεταφέρθηκε από τους λιμενικούς στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αλλά επίσης και το ότι, ότι είχε τραύματα πάνω στο σώμα του, τα οποία χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ως περίεργα, στην αρχή ως μαχαιριές. Το τι ακριβώς όμως είναι θα το δείξει η ιατροδικαστική, η οποία θα διενεργηθεί στη σωρό του 47χρονου, ο οποίος και μεταφέρθηκε βέβαια στην Ρόδο, εδώ που είναι η έδρα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου. Στην ανακρίτρια όμως απολογήθηκε και ο 47χρονος Αφγανός που είχε εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα ως ο εργάτης σε φυτεία ενός 35χρονου Έλληνα στην ΚΟ. Οι αστυνομικοί που είχαν διερευνήσει την υπόθεση είχαν εντοπίσει στη συγκεκριμένη φυτεία 78 δεντρίλια κάναβης, ένα αγρόκτημα στην ΚΟ, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 35χρονο Έλληνα, και μάλιστα ο Έλληνας αυτός είχε προσλάβει τον 47χρονο Αφγανό ως εργάτη για να φροντίσει τη συγκεκριμένη φυτεία. Στην κατοχή του είχαν βρεθεί και χρήματα του αλλοδαπού, ενώ στο σπίτι του Έλληνα, ο οποίος δεν συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, είχε εντοπιστεί ποσότητα 6 κιλών 794 γραμμαρίων κάναβης, η οποία μάλιστα ήταν απλωμένη μέσα στο σπίτι. Συνελήφθη ο αλλοδαπός, σχηματίστηκε δικογραφία, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και για τους δύο εμπλεκόμενους. Ο 47χρονος απολογήθηκε, είπε ότι εγώ προσελήφθηκαν μόνο για να φροντίζω αυτό, δεν γνώριζα τι ακριβώς γίνεται. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους και βέβαια η υπόθεση θα συνεχίσει να απασχολεί την δικαιοσύνη έως ότου να κληθεί και να απολογηθεί και ο 35χρονος.

Επιστροφή στη Ρόδο, εδώ που συνελήφθη ένας 70χρονος. Επιστροφή λοιπόν στη Ρόδο, εδώ που συνελήφθη ένας 70χρονος έχοντας στην κατοχή του ακατέργαστη κάναβη αλλά και ένα αεροβόλο όπλο. Τον 70χρονο εντόπισαν προχθές λίγο μετά τις 5 το απόγευμα αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νότιας Ρόδου να κινείται με το αυτοκίνητό του. Τον σταμάτησαν και σε έλεγχο που έκαναν βρήκαν να κατέχει 4,3 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και ένα αεροβόλο όπλο μέσα στο όχημα. Ενώ στη συνέχεια ο συλληφθής, ο 70χρονος δηλαδή, τους έδωσε από μόνος του, τους παρέδωσε μια συσκευασία που περιείχε 29,6 γραμμάρια επίσης ακατέργαστης κάναβης. Γύρω στα 26 γραμμάρια στο σύνολο δηλαδή κατήχε, 25,9, κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά όπως κατασχέθηκε και το αεροβόλο όπλο, ενώ σε βάρος του 70χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και παραπέμφθηκε αρμοδίως.

0: Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε πώς ταιριάζει ο Bruno Mars με την εικόνα του Αγίου Φανουρίου για την οποία θα μιλήσω. Δεν ταιριάζει και πολύ, αλήθεια είναι, αλλά κάτι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε εμείς να ταιριάξει. Με εκκλησιαστικό ξεκινήσαμε λέγοντας για την παραμονή της αναλήψεως. Με εκκλησιαστικό θα σας αφήσω εγώ κάπου εδώ στα χέρια της Μαρίας Βάλα, που θα είναι μαζί σας για το υπόλοιπο μισάωρο για αυτήν εδώ την εκπομπή για σήμερα. Και να σας πω ότι χθες η εικόνα του Αγίου Φανουρίου που έχουμε εδώ στην Ρόδο μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο. Χθες το απόγευμα έγινε η υποδοχή της και μάλιστα με βαθιά κατάνοιξη στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο. Είναι μια παράδοση, ήθιστε δηλαδή να μεταφέρεται η εικόνα εκεί στο πλαίσιο του εορτασμού του Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο, πέρα από το εισαναλήψεως, και μάλιστα στα προπήλαια τελέστηκε η επίσημη υποδοχή από το πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας, με τη συμμετοχή κληρικών, εκατοντάδων πολιτών, εκπροσώπων φορέων που έσπευσαν να προσκυνήσουν την εικόνα. Ακολούθησε δοξολογία, πανηγυρικός εσπερινός, ενώ θα πρέπει να σας πούμε ότι η εικόνα θα παραμείνει στο Αγρίνιο μέχρι και τις 25 Μαΐου και όλες αυτές τις μέρες θα γίνονται εκεί θείες λειτουργίες, παρακλήσεις, πανηγυρικές ακολουθίες, αρχιερατικές λειτουργίες και όλα αυτά. Βέβαια θα είναι και στην περιφορά που θα γίνει αύριο στην περιοχή εκεί, θα είναι μαζί και η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Είναι έτσι εντυπωσιακό το πόσο θερμή υποδοχή έκαναν οι πιστοί του Αγρινίου στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου της Ρόδου. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για την ώρα, γιατί πρέπει να μεταβούμε στο κέντρο της πόλης, πρέπει να πάμε στα δικαστήρια για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το θέμα της απολογίας του 45χρονου οδηγού για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στη Ρόδο, αλλά και να καταγράψουμε τη λυπή επικαιρότητα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο και μέσα από τις επόμενες εκπομπές, αλλά και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Να έχετε μια πολύ πολύ καλή και όμορφη μέρα. Μαρία Βάλα θα ακολουθήσει μέχρι τις 9 για σήμερα και εμείς θα τα πούμε μαζί και πάλι αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
6: Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή όπου ξεκίνησε η κυρία Ελευθερία Πελού, η οποία στο καθήκον, βέβαια από αλλού, στο καθήκον της ΕΡΤ, είναι κάτω, θα πρέπει να βρεθεί κάτω στην πόλη για κάποιες εξελίξεις γεγονότων. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 θα είναι Μαρία Βάλα.

0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, ο κύριος Γιώργος Ματσίγκος. Καλή σας μέρα, κύριε Ματσίγκο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είσαστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, στον αγώνα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μάλλον από δεν έχουμε, επειδή έχουμε μισή ώρα μονάχα στη διάθεσή μας. Η Ρόδος, κύριε Ματσίγκο, ζει από τον τουρισμό. Έχω μία απορία. Ζει καλά εξαιτίας του τουρισμού ή τελικά έχει γίνει όμηρος του τουρισμού?
1: Δεν νομίζω να μην ζει καλά η Ρόδος και να μην είναι ένας επιτυχημένος προορισμός που υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι και πολύ επαναλαμβανόμενοι και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Επομένως, είναι γνωστό ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στην Ρόδο άμεσα και έμεσα είναι το 95% των εσόδων. Άρα είναι ένας τουριστικός εμβληματικός προορισμός.
0: Υπάρχει ωστόσο έτσι αρκετός κόσμος που λέει ότι, αρκετοί συμπολίτες μας που λένε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία μεν κερδίζουν, αλλά η τοπική αγορά δεν βλέπει ανάλογο όφελος. Υπάρχουν αιτίες ως προς αυτό?
1: Πώς είναι δυνατόν να κερδίζει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, όπως λέτε εσείς, χωρίς να έχει προσωπικό? Άρα απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Αυτό δεν είναι ένα όφελος στον προορισμό? Νομίζω ότι αυτά τα οποία μου λέτε δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ, μάλλον δεν συμφωνώ και απορώ γιατί λέγονται. Δηλαδή είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο ότι ο Ρόδος είναι εμβληματικός τουριστικός προορισμός. Έχει εξαιρετικές υπηρεσίες. Εάν τα ξενοδοχεία κερδίζουν σημαίνει ότι του πρέπει να κερδίζουν, διότι αν φτωχεύσουν τα ξενοδοχεία κλείνει ο τουρισμός. Άρα αντί να λέμε μπράβο που κερδίζουν και επενδύουν ξανά. Κανείς δεν τρώει χρήματα, θα επενδύει κάπου αλλού. Άρα δεν πρέπει να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο και να είμαστε αρνητικοί προς τον τουρισμό και προς τους ξενοδόχους και τουριστικούς παράγοντες και επιχειρηματίες.
0: Ακριβώς. Βεβαίως αυτά που σας ρωτώ δεν αποτυπώνουν τη δική μου άποψη, έτσι. Αποτυπώνουν κάποιες απόψεις της αγοράς, που ξέρω ότι η αγορά στη Ρόδο είναι λίγο γκρινιάρα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο ερώτημα το οποίο ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Πώς εξελίσσεται αυτή η χρονική περίοδος, αυτή η σεζόν του 2026 στη Ρόδο, με τόσα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας? Βέβαια η Ρόδος είναι παλικάρι, ήταν και είναι παλικάρι, και πάντα στο τέλος, σχεδόν πάντα παρά τις κρίσεις, μετράμε με θετικό πρόσημο, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας.
1: Ερχόμαστε πάνω σε αυτό που είπα και πριν. Είναι ένας εμβληματικός τουριστικός προορισμός, αποδίδει, κερδίζει και περνάνε καλά ντόπιοι και επισκέπτες. Φέτος είναι μια δύσκολη, μια απρόβλεπτη σεζόν, διότι έχουμε τον πόλεμο ή την εμπόλεμη κατάσταση και έχουμε ένα πλανητάρχη απρόβλεπτο και όσο είναι αυτός απρόβλεπτος, είναι απρόβλεπτη και η σεζόν. Ξεκίνησε η σεζόν, ξεκίνησε κάπως καλά τις 2-3 πρώτες εβδομάδες. Λογικό και αναμενόμενο ήταν πρώτα το καθολικό Πάσχα, έκανε μια κοιλιά. Ο μήνας ο προηγούμενος έκλεισε με μείον 8,3%, πάλι λογικό και αναμενόμενο. Υπάρχει μία δυσκολία, υπάρχει αισιοδοξία, αλλά πιστεύουμε με την κρίση που υπάρχει, όχι στην Ρόδο και στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, οι έρευνες δείχνουν ότι ο επισκέπτης, ο μελλοντικός πελάτης μας, ίσως δυσκολευτεί να κλείσει τις διακοπές του φέτος, διότι έχουν ακριβήνει τα πάντα εξαιτίας αυτής της κρίσης που υπάρχει λόγω του πολέμου. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι, διότι το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ακυρώσεις. Αεροπορικές θέσεις υπάρχουν και μάλιστα είναι μια πρόβλεψη μικρή αύξηση των αεροπορικών θέσεων. Οπότε, εάν βελτιωθεί η κατάσταση, εάν ηρεμήσουν τα πράγματα στον κόλπο και ομαλοποιηθεί και η οικονομία, διότι το γνωρίζετε, το ζούμε και δεν είναι μόνο στην Ρόδο και στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει αύξηση κόστους ζωής όλων των πολιτών, όλων των Ευρωπαίων και σε όλο τον κόσμο. Οπότε το πρώτο που θα κόψει ο επισκέπτης, ο ταξιδιώτης, είναι από το ταξίδι του. Ευχόμαστε, αφόσον παραμένουν οι αεροπορικές θέσεις, εφόσον δεν έχουμε ακυρώσεις, ότι στο τέλος θα καλυφθούν με προσφορές που γίνονται από τους ξενοδόχους. Άρα πάλι τώρα ερχόμαστε, ευτυχώς και οι ξενοδόχοι που κάνουν αυτές τις προσφορές. Το προσωπικό πρέπει να εργαστεί, εργάζεται, και η ποιότητα πηγάζει από την εξυπηρέτηση μέσω του προσωπικού μας, που πάντα το ευχαριστούμε και πάντα το προσέχουμε. Επομένως, υπάρχει μεν αισιοδοξία, αλλά υπάρχει ο φόβος ότι θα δυσκολευτούμε
0: το
1: να με τους στόχους. Mm-hmm. Ναι, είναι απρόβλεπτο, όπως είναι και απρόβλεπτη η κατάσταση και ο πλανητάκης.
0: Και η καθημερινότητα. Ναι. Υπάρχει επαρκές προσωπικό φέτος στα ξενοδοχεία. Πέρσι θυμάμαι ζήσαν οι ξενοδόχοι έτσι λίγο δύσκολα. Αναζητώντας προσωπικό από όλη την Ελλάδα, αναγκάστηκαν έτσι να πληρώσουν υπερβολικά μεγάλους μισθούς, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, από ό,τι ακούω και από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Φέτος τι γίνεται? Φαντάζομαι ότι έχουν προβλέψει και από νωρίς φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως υπάρχει πραγματικά έλλειψη προσωπικού και μάλιστα εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι πολλές οι αιτίες. Καταρχάς είναι η εποχικότητα, που όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να δουλέψει 6 μήνες, 7 μήνες για να ζήσει 12, αποφεύγει να πάει στα τουριστικά επαγγέλματα. Είναι η υποβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Είναι πολλά τα θέματα αυτά. Και ότι η νεολαία δεν ασχολείται και τόσο πολύ με τον τουρισμό, θέλει κάτι άλλο, αναζητεί κάτι άλλο, που εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε ξανά η χώρα να επανέλθει όπως ήταν παλιά, με ενημερώσεις προς τους νέους, προς τους μαθητές, μαθητές των σχολείων, των γυμνασίων, των λυκείων, όπως έκαναν και παλιά και οι τουριστικές σχολές οι δικές μας. Αλλά όπως ανέφερα και πριν, έχουμε υποβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, έχουμε το εποχικό επάγγελμα, που αυτό αποτρέπει τον νέο να επιλέξει το τουριστικό επάγγελμα. Έχουν έρθει αρκετοί από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και μετακλητοί, οι οποίοι και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το διαχειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά πρέπει να μείνουμε και να εστιάσουμε να έχουμε ντόπιους εργαζόμενους, διότι η ελληνική φιλοξενία δεν μπορεί να προσφερθεί από καμία άλλη εθνικότητα. Ήμασταν απόλυτα ευχαριστημένοι, είχαμε αρκετό προσωπικό. Έχουμε τώρα και δυσκολίες με το εργάνι, που είναι υποχρεωτικό και το εξαήμερο, που όπως καταλαβαίνετε όταν είναι εξαήμερο, άρα υποχρεωτικό να παίρνει ο κάθε εργαζόμενος ένα ρεπό την εβδομάδα, χρειαζόμαστε ανά 6 εργαζόμενους άλλο ένα. Μάλιστα. Οπότε και εκεί έχουμε μια δυσκολία που πρέπει να καλύψουμε τις κενές θέσεις. Έγιναν παρεμβάσεις, έγιναν συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου, με την Υπουργό. Μέχρι στιγμής δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Με λίγα λόγια, δεν είναι μόνο ο πόλεμος που έχουμε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και έχουμε τις δυσκολίες, έχουμε και εσωτερικά τα δικά μας θέματα. Οι ξενοδόχοι, οι διευθυντές ξενοδοχείων, είμαστε πανέτοιμοι με σεμινάρια, με εκπαιδεύσεις συνεχώς, δίπλα στους εργαζόμενους, ώστε να πετύχουμε αυτό που πάντα είναι η ποιότητα, σε καλή τιμή, η ευγένεια, το χαμόγελο, η εξυπηρέτηση, ώστε να μείνουν απόλυτα ευχαριστημένοι οι πελάτες και να μας διαφημίσουν όταν επιστρέψουν στον τόπο τους, ώστε να έχουμε ξανά νέους επισκέπτες, διότι η καλύτερη διαφήμιση είναι το πρόσωπο με πρόσωπο. Mm-hmm. Οπότε αισιοδοξούμε, αλλά είναι μια δύσκολη σεζόν.
0: Επειδή γνωρίζουμε την εμπειρία σας, είσαστε επί σειρά δεκαετιών πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων της Ρόδου, και αυτό δεν είναι τυχαίο βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πάντα είχαμε απέναντί μας την τουριστικά, την ανταγωνιστικά, την Ισπανία και την Τουρκία. Θεωρείτε ότι πλέον η Ρόδος έχει καθιερώσει το όνομά της και παραμένει ένας ανταγωνιστικός προορισμός στη Μεσόγειο?
1: Φυσικά, και η Ρόδος ήταν από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς. Μιλάμε ότι ο τουρισμός αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 60, του 70 και παλαιότερα, διότι εμείς είχαμε την συνέχεια της τουριστικής ανάπτυξης από τότε που ήταν οι κατακτητές οι Ιταλοί. Όταν έφυγα, μπορώ να πω ότι ο τουρισμός συνέχισε να αναπτύσσεται, αναπτύχθηκε, είχαμε τα ξενοδοχεία από Ιταλοκρατίας και πιστεύω ότι η Ρόδος είναι ένας εμβληματικός τουριστικός προορισμός. Η Τουρκία αναπτύχθηκε μετά από εμάς.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία
0: αρκετά
1: okay,
0: μετά ήρθε, θα έλεγα.
1: Ναι, με την Μαγιόρκα, αλλά είναι προορισμοί και αυτοί της Μεσογείου. Αλλά την ελληνική φιλοξενία δεν δίνει και το χαμόγελο και το μεράκι, την αγάπη, το πάθος που προσφέρουμε εμείς στον επισκέπτη. Δεν το έχουν κανένας από τους λαούς που αναφέρατε. Οπότε παραμένει η Ρόδος ένας εμβληματικός τουριστικός προορισμός, ανταγωνιστικός των άλλων προορισμών. Και μάλιστα με την ευκαιρία που θίξατε αυτές τις αγορές, Ωφέλησε φέτος την Ισπανία και την Πορτογαλία ο πόλεμος, διότι είναι πολύ μακριά.
0: Γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα.
1: Η Τουρκία έχει πρόβλημα. Φέτος έχει αρκετές μειώσεις, έχει ακυρώσεις αεροπορικών θέσεων, όπως επηρεάστηκε και η Κύπρος που είναι και αυτή πολύ κοντά, και εκεί έχουμε ακυρώσεις αεροπορικών θέσεων, ενώ η Ρόδος, όπως είπα και πριν, και η Κρήτη, και γενικά όλη η Ελλάδα δεν έχει ακυρώσεις αεροπορικών θέσεων. Έχουμε μια μείωση της ροής των κρατήσεων και αυτό παρατηρείται, αυτός ο μονοψήφιος αριθμός μείωσης των αφήξεων στο νησί της Ρόδου και σε κάποιους άλλους προορισμούς της Ελλάδος.
0: Κύριε Ματσίγκο, πριν από ίσως να ήταν και 20 χρόνια, θυμάμαι πως είχε κάνει μια μελέτη, το μια έρευνα μάλλον, το επιμελητήριο σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, με τον Σύλλογο Διευθυντών, ως προς τις επιθυμίες των τουριστών και γιατί έρχονται στη Ρόδο. Τότε η γαστρονομία ήταν 70%, αν δεν κάνω λάθος, το 70% των προτιμήσεων έλεγε πως ήρθαμε γιατί έχει πολύ όμορφο φαγητό, μεσογειακή κουζίνα κτλ. Συντηρείται αυτό ή ζητούν κάτι άλλο πλέον οι επισκέπτες που έρχονται στη Ρόδο, άλλες εμπειρίες?
1: Συντηρείται, αλλά να ζητούν και νέες εμπειρίες. Mm-hmm. Οι νέες εμπειρίες είναι καταρχάς η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά του κάτι διαφορετικού στη φύση. Εξάλλου το θέμα γαστρονομία δεν πρόκειται να εκλείψει ποτέ, διότι είναι το μοναδικό πράγμα που κάνουν οι επισκέπτες σε οποιοδήποτε προορισμό, είναι ότι όλοι τρώνε. Δεν πάνε όλοι στη θάλασσα, δεν πάνε όλοι στους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά όλοι τρώνε. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πλήρη αξιοποίηση και μάλιστα ο σύλλογός μας είχε ξεκινήσει από το 2014 με κάθε χρόνο εσπερίδες, ημερίδες προώθησης τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας, όπως και το επιμελητήριο που είπατε, η κουζίνα Αιγαίου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν πρέπει να τα αφήσουμε και δεν τα αφήνουμε, διότι επαναλαμβάνω, είναι το μοναδικό πράγμα που κάνει ο επισκέπτης ό,τι τρώει. Άρα σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε, προσφέροντας ποιότητα σε προσιτή τιμή με εξαιρετικά προϊόντα. Και είναι κρίμα που ο αγροτικός κόσμος και η Νότια Ρόδος δεν καλλιεργεί τόσες πολλές ποσότητες ώστε να καλύπτει το νησί, αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυτή ακόμη η προσπάθεια και συνεχίζουμε αυτή την πολιτική προβάλλοντας την τοπική γαστρονομία και την ορδίτικη κουζίνα.
0: Μιλήσατε, αναφερθήκατε στην προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ θα προσθέσω και τις υποδομές, τα έργα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να υποθέσω λοιπόν ότι έχετε αρκετά καλή σχέση, συνεργάζεστε τόσο εσείς όσο και οι ξενοδόχοι ίδιοι με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και το Δήμο.
1: Πράγματι, επίσης έχουμε εξαιρετική συνεργασία, διότι αλίμονο αν δεν είχαμε, πώς μπορούμε να απαιτούμε το να έχουμε και τις υποδομές που χρειάζεται πρώτα ο μόνιμος κάτοικος του νησιού και κατ' επέκταση επισκέπτης. Διότι τις ίδιες υποδομές που χρησιμοποιούμε εμείς θα χρησιμοποιήσει και ο επισκέπτης μας. Οι υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα, τα πάρκα, και αυτό πιέζουμε και εύχομαι επιτέλους να το καταλάβει και η κυβέρνηση, ότι το τέλος ατεκτικότητας που θεσπίστηκε μετά τις πυρκαγιές πριν

0: όλων των υποδομών, διότι όλοι οι προορισμοί που υποδέχονται και φιλοξενούν επισκέπτες επιβαρύνονται και οι δρόμοι και τα πάρκα και τα πεζοδρόμια και η καθαριότητα. Και αυτός είναι ο σκοπός. Το τέλος να είναι ανταποδυτικό. Δυστυχώς ακόμη η κυβέρνηση επιμένει να το χρησιμοποιεί όπου την εξυπηρετεί, όπου την βολεύει. Πρέπει να επιμείνουμε και επιμένουμε συνέχεια ώστε το τέλος απεκτικότητας να μένει στους προορισμούς που εισπράτεται και όχι στα κεντρικά ταμεία του κράτους.
1: Πόσα κρεβάτια έχει η Ρόδος, κύριε Ματσίγκο, μπορούν να υπολογιστούν?
0: Περίπου. Στο περίπου, διότι τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση και οι κατασκευές και όλα αυτά είναι, ξεπερνάμε τις 120.000 κλίνες, 120-140.000 κλίνες, οπότε είναι αρκετές χιλιάδες. Μπορούμε να εξυπηρετούμε, απλά είναι το θέμα των υποδομών και ιδίως το πάρκινγκ, το κυκλοφοριακό. Στην Νότια Ρόδο δυσκολευόμαστε το καλοκαίρι και οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι να πάνε στην Νότια Ρόδο, οπότε έχουμε ανάγκη από υποδομές άμεσα.
1: Οπότε η Ρόδος δέχεται καθημερινά ή έχει φιλοξενεί μάλλον καθημερινά 140.000 κόσμο πλέον του δικού της πληθυσμού. Η επιμήκυνση της σεζόν κάποτε ήταν ένα έτσι θέμα που είχε τεθεί στο τραπέζι πάρα πολλές φορές και μάλιστα τότε ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ήταν ο κύριος Μιναΐδης. Το μεγάλο αυτό κεφάλαιο του τουρισμού, χωρίς έτσι αμφιβολία. Ο κ. Μιναΐδης λοιπόν έλεγε το εξής, ότι εμείς θέλουμε οι ξενοδόχοι, τουλάχιστον από τη μέση της Ρόδου και κάτω προς την πόλη, διότι η Νότια Ρόδος το χειμώνα είναι λίγο δύσκολη. Θέλουμε, αλλά είναι τόσο κουρασμένοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που δεν θέλουν οι ίδιοι. Βέβαια τώρα πάμε μέχρι αρχές Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι?
0: Πάμε μέχρι αρχές Νοεμβρίου, αλλά παραμένει να μην είναι η σεζόν που θα έπρεπε να είναι στο νησί της Ρόδου, αλλά δεν βοηθά και η κυβέρνηση. Διότι θα μπορούσε, έχουμε κάνει τόσα πολλά συνέδρια ημερίδες και εσπερίδες, έπρεπε να επιδοτεί τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Νοέμβρη, να επιδοτούνται από το ίδιο το κράτος που θα κέρδιζε, θα πλήρωνε ένα ποσό και θα σέπρατε περισσότερα, ώστε να επεκταθεί τουριστική περίοδος, να είναι τουλάχιστον 9 μήνες, διότι εγώ όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, ήταν 9 μήνες. Τα ξενοδοχεία άνοιγαν το Μάρτιο και έκλειναν τέλη του Νοέμβρη. Δυστυχώς η κυβέρνηση ούτε αυτό το καταλαβαίνει. Δεν έχουν γίνει καμία προσπάθεια. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση ώστε να μειωθεί η φορολογία τους αυτούς τους μήνες που είπα παντού, ώστε να είναι ελκυστικό το τουριστικό πακέτο και να έρχονται και σε εμάς όπως πηγαίνουν και στην Τουρκία, που η Τουρκία επιδοτεί ακόμη και τις αεροπορικές θέσεις, επιδοτεί ακόμη και την εργασία, ενώ εμείς τι φορολογούμε και τους μήνες που δεν έχουμε πολύ κόσμο. Οπότε και σε αυτό πιστεύω ότι είναι κυβερνητική απόφαση και όχι το ότι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν. Εφόσον υπάρχει δουλειά, ποιος εργαζόμενος δεν θα πήγαινε να δουλέψει? Ίσως κάποιοι να μην θέλουν, αλλά πολλοί. Και δεν χρειαζόμαστε όλους τους ξενοδοχοϋπάλληλους, ορισμένους, διότι όπως είπατε δεν μπορεί να είναι η επέκταση της στηρητικής περίοδου σε όλο το νησί. Θα είναι κάποια ξενοδοχεία, κάποιοι προορισμοί κοντά στην πόλη.
1: Να πάμε λοιπόν στην Νότια Ρόδο, να παραμείνουμε στην Νότια Ρόδο. Η Νότια Ρόδος είχε πληγεί από φωτιές πριν από πολύ λίγα χρόνια και δεν ήταν και η πρώτη φορά. Αντέδρασε γρήγορα όμως. Αυτή τη στιγμή όταν πάει κανείς στη Νότια Ρόδο βλέπει το τοπίο σαν να μην αντικρίζει ένα τοπίο σαν να μην πέρασε φωτιά από εκεί. Θεωρώ ότι αυτό είναι στη θέληση καταρχήν της πολιτείας, βέβαια, που έκανε εδώ πολύ καλή δουλειά. Το θυμάστε αυτό τότε, αλλά και στη συνέχεια των ξενοδόχων που αποκατέστησαν τα πάντα πολύ γρήγορα.
0: Σύμφωνα απόλυτα, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία διαχείρισης κρίσης. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός προχθές στην ομιλία του, η Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, το ανέφερε ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ο συντονισμός, η οργάνωση, η ελληνική ροδίτικη φιλοξενία, θα τονίσω ιδιαίτερα, που εξυπηρετήσαμε καταρχάς όλους τους επισκέπτες. Υπήρξε μια μετακίνηση πάνω από 20.000 επισκέπτες από την Νότια Ρόδο σε άλλα ξενοδοχεία, φιλοξενήθησα σε άλλα ξενοδοχεία με φαγητό, με ύπνο. Δεν είχαμε ούτε ένα θύμα, ενώ την ίδια περίοδο είχε στην Αμερική μια φωτιά αντίστοιχη και είχε πάνω από 110 θύματα. Η Ρόδος ούτε ένα θύμα

0: Η κατόρθωση και επανήλθε μέσα σε 3 εβδομάδες, όπως ήταν πριν, με τη ροή των αφήξεων όπως είχε ξεκινήσει. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία και ο καλύτερος συντονισμός που υπήρξε νομίζω στην Ελλάδα για αντιμετώπιση μια τέτοια κρίση, που η φωτιά πολλές φορές, το λέμε, όταν είναι μεγάλη φωτιά είναι ανεξέλεκτη. Εμείς την ελέξαμε, την περιορίσαμε και κατορθώσαμε, όπως είπα και πριν, ούτε ένα θύμα, και ξαναλειτουργήσανε τα ξενοδοχεία τα οποία ελάχιστα έπαθαν ζημιά. Όλα τα υπόλοιπα και η Νότια Ρόδος λειτουργήσε. Βέβαια υπήρχαν τα καμένα, αλλά η αποκατάσταση ήταν άμεση και κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είχαμε μια τέτοια μεγάλη καταστροφική για το δάσος φωτιά. Αλλά όλες οι επιχειρήσεις και κοντά στο δρόμο όλα, ακόμη και δίπλα από το δρόμο, δέντρα φυτέφθησαν. Έτσι επανήλθε περίπου στην προτέρα μορφή που ήταν το νησί.
1: Ωστόσο υπάρχουν και αρκετά μεγάλες, θεωρώ, προκλήσεις και κάθε χρόνος δημιουργεί τέτοιες προκλήσεις, διότι ανεβαίνει το επίπεδο των τουριστών εδώ στη Ρόδο. Ποιες είναι λοιπόν σήμερα οι μεγαλύτερες από αυτές για τα ξενοδοχεία?
0: Είναι η ποιότητα, ο ανταγωνισμός που εκεί στοχεύουμε, και όπως είπα και πριν, ο πελάτης που έρχεται είναι πάρα πολύ ενημερωμένος. Μέσω του διαδικτύου γνωρίζει τα πάντα, οπότε έχει τις απαιτήσεις του. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι το πρόσωπο με πρόσωπο, επαφή, επικοινωνία με τον πελάτη. Άνα είναι το χαμόγελο, η ευγένεια, η αγάπη, το πάθος, η ροδίτικη φιλοξενία. Και φυσικά οι εξαιρετικές παροχές υπηρεσιών εντός των ξενοδοχείων, αλλά και εκτός, σε συνδυασμό και με τις υποδομές που είπα πριν, διότι ο πελάτης έρχεται για να ξεκουραστεί, για να απολαύσει, για να διασκεδάσει. Οπότε θα πρέπει να του τα παρέχουμε όλα, εντός και εκτός ξενοδοχείων.
1: Οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές εδώ στην Ελλάδα θα εκτιμώ πως είναι η Κέρκυρα, η Χαλκιδική και βέβαια η Κρήτη, η οποία δεν συγκρίνεται, γιατί κάνει 2 φορές το Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Έχει να ζηλέψει κάτι η Ρόδος από αυτούς τους προορισμούς?
0: Όχι, δεν έχει να ζηλέψει. Όχι. Διότι και η Κρήτη που αναφέρατε, τα πρώτα ξενοδοχεία κτίστησαν από ροδίτες, τεχνίτες και εργάτες. Μετά αναπτύχθηκε ο τουρισμός στην Κρήτη. Επομένως, εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε. Εμείς συναγωνιζόμαστε τους άλλους προορισμούς. Είμαστε ενωμένοι. Υπάρχει η Ένωση, η Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Υπάρχει ο ΣΕΤΕ. Υπάρχουν όλοι οι οργανισμοί αυτοί που είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για το καλό της Ελλάδος. Ο καθένας με τις ομορφιές του, με τις υπηρεσίες που προσφέρει και με το στυλ, το ξενοδοχείο και τις φύσεις, συναγωνιζόμαστε για την καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επομένως, είναι θετικό το ότι είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί και αγωνιζόμαστε για τον ίδιο σκοπό, την αγάπη προς τον επισκέπτη, την ποιότητα, την ελληνική φιλοξενία.
1: Και βέβαια είναι και ποιοτικός, έχει πολλά χαρακτηριστικά. Είναι και ποιοτικός, είναι και εξυπηρετεί μάλλον και τον ποιοτικό, εξυπηρετεί και τον απλό τουρισμό, τον τουρίστα της καθημερινότητας. Θέλω να ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Ένα μήνυμα, εγώ θα έλεγα, για τους εργαζόμενους που φέτος πάλι θα βάλουν πλάτες για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η φιλοξενία και πιο ποιοτική η φιλοξενία της Ρόδου.
0: Το μήνυμα το οποίο στέλνω πάντα είναι η συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση, αγάπη, πάθος, μεράκι, χαμόγελο, άμεση εξυπηρέτηση. Είναι τα στοιχεία τα οποία είχαμε, έχουμε και θα πρέπει να κρατήσουμε, ανεξάρτητα αν έχουμε και τους μετακλητούς, και σε αυτούς πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα της άμεσης εξυπηρέτησης με ευγένεια, χαμόγελο, αισιοδοξία. Πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, εφόσον είμαστε ενωμένοι και εφόσον στοχεύουμε όλοι στην ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας, ώστε να έρχονται σαν επισκέπτες και να φεύγουν σαν φίλοι.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο κεφάλαιο που ευχόμαστε να το διατηρήσουμε και να το βελτιώσουμε εδώ στη Ρόδο, γιατί έχει όλα τα προσόντα η Ρόδος για να γίνει αυτό. Κύριε Ματσίγκο, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ και τους ακροατές και καλή ποιοτική, περιβαλλοντική, υγιεινή και ασφαλή σεζόν.
1: Αυτό ακριβώς. Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να το διατηρήσουμε, όπως είπε και ο κύριος Ματσίγκος. Θα πρέπει να αυξήσουμε τα πλεονεκτήματα, να μειώσουμε τα μειονεκτήματα εδώ στη Ρόδο. Άλλωστε η Ρόδος είναι μια απέραντη αγκαλιά, θα έλεγα, για όλες τις εθνικότητες. Εδώ δεν έχουμε διαχωρισμούς, είναι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν έχουμε λοιπόν διαχωρισμούς, δεν μας νοιάζει ποιος είναι και από πού έρχεται. Μας νοιάζει όμως να του αρέσει η Ρόδος, να επαναλάβει την επίσκεψή του και στα φεστιβάλ τα οποία γίνονται το καλοκαίρι εδώ, τέλη μάλλον του καλοκαιριού εδώ, εκεί στο Σεπτέμβριο, στις γιορτές τουρισμού. Διαπιστώνουμε ότι πάνε πολύ επαναλαμβανόμενοι τουρίστες και μάλιστα τουρίστες των 30 επισκέπτες, δεν μου αρέσει η λέξη τουρίστας, επισκέπτες και μάλιστα 30 και 40 επαναλαμβανόμενων ταξιδιών εδώ στη Ρόδο. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε εδώ, αντικαθιστώντας την κυρία Πελού. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Σήμερα απολογείται ενώπιον τον ακριτή ο 44χρονος οδηγός της BMW που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή Αφάντου κοντά στο σούπερ μάρκετ. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά σειρώη μετά το δυστύχημα που στέκησε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της με καταγωγή από τη Ρόδο. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους βρέθηκε το Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Από το διάστημα 11 έως 17 Μαΐου βεβαιώθηκαν συνολικά 283 παραβάσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Για ναρκωτικά και οπλοκατοχή συνελήφθη 70χρονος στη Ρόδο από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νότιας Ρόδου. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 25,9 γραμμάρια κατέργας της κάναβης και ένα αεροβόλο όπλο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στη σύλληψη ενός 44χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Σαλάκου στη Ρόδο μετά από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο επλάκη από την πύρη αλκοόλ. Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της επαρχιακής οδού από την Ψήθο προς την Κοιλάδα των Πεταλουδών λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι παραβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη Μονή Παναγιάς Καλόπετρας έως το άνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Πεταλουδών σε μήκος περίπου 1700 μέτρων. Ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου. Με επιστολή της προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόζου εκφράζει τις ενστάσεις της για τις προβλέψεις του νέου οδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Οι ξενοδόχοι ζητούν ειδική αντιμετώπιση για τη Ρόδο, υποστηρίζοντας ότι τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του νησιού. Σκληρή ανακοίνωση για την άμεση καταβολή των χρημάτων και για ουσιαστικά μέτρα στήριξης στους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάτμου εξέδωσε η Ένωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Λέρου. Η παρέμβαση στρέφεται κατά του Δήμου Πάτμου και της κυβέρνησης με αιχμές για καθυστερήσεις στην εφαρμογή του επιδόματος στέγασης και σύντησης που έχει ήδη εξαγγελθεί. Το θέμα της αναγνώρισης κυριότητας εκτάσεως στα Δωδεκάνησα φέρνει στη Βουλή ο Μάνος Κόνσολας με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο βουλευτής ζητά τη διερεύνηση των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος για την αναγνώριση ιδιωτικών εκτάσεων, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945 λόγω της ιταλικής κατοχύρησης. Αντίθετη στη χρήση drones για την επιτήρηση της μεσονικής πόλης της Ρόδου, εμφανίζεται η παράταξη λαϊκή συσπήρωση μέσω του επικεφαλής της Τάκη Πότσου. Ο ίδιος με παρέμβασή του προς τη Δημοτική Αρχή εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για το σχέδιο φύλαξης και εποπτείας της περιοχής με επανδρομένα αεροσκάφη. Στη γενοκτονία των Ελλήνων του Μπόντο αναφέρθηκε ο Γιώργος Νικητιάδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς στη Βουλή. Ο βουλευτής τόνισε ότι η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και ιστορικής ευθύνης για τον ποντιακό Ελληνισμό, κάνοντας ειδική αναφορά στην απόφαση αναγνώρισης του 1994 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στη Λέρο θα πραγματοποιηθεί σήμερα η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027 με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ενώ θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις νέες προσκλήσεις και τα κριτήρια επιλογής έργων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά στη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών CIAL 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 17 έως 21 Οκτωβρίου του 2026. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν ήδη τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εξοπλισμού, καθώς δεν προβλέπεται σχετική χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Σήμερα στις 2 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λιγοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2026. Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα γιορτάσει ο Δήμος Ρόδου την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας, παρουσιάζοντας δωρεάν συναυλία με τον Χρήστο Σιδηβαίο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο Ηχογράμματα διοργανώνει η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρόδου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο, με ανέμους τριών μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, παρέα με τους Γιώργο Μπαλή και Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα να αρνείται να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός φέρεται να επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών για την απουσία του. Περίεργο. Επικαλείται διάκριση εξουσιών ο άνθρωπος που ήταν εισαγγελέας της ΕΥΠ το επίμαχο διάστημα των υποκλοπών και αντί να απέχει από το χειρισμό της δικογραφίας λόγω σύγκρουσης συμφέροντος, έβαλε την υπογραφή του φαρδιά πλατιά στο κλείσιμο της υπόθεσης. Τη ψήφιση τροπολογίας κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προκαλεί την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί? Γιατί με την τροπολογία αυτή, που είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιταχύνεται η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ουσιαστικά η τροπολογία εξαιρεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από κάθε διαδικασία έρευνας για τους αιρετούς. Το αρνείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο η κατάθεση της τροπολογίας δημιουργεί ερωτηματικά. Τι άλλο έχουμε? Την απομάκρυνση των Patriot από την Κάρπαθο. Και ειλικρινά δεν κατανοώ τη φασαρία. Είχαμε Patriot στο νησί πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν? Όχι. Γιατί μεταφέρθηκε αυτό το αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα στο νησί? Για να καλυφθεί ένα κρίσιμο κενό αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο. Είπε κανείς ότι οι Patriot θα έμεναν μόνιμα στο νησί? Γιατί λοιπόν αυτή η φασαρία? Επειδή ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να προσελκύσει με πατριωτικές σε εισαγωγικά κορώνες ψηφοφόρους. Σε άλλα νέα, απογοητευτικά. Γονείς επιχειρούν να μετατρέψουν μία τραγωδία σε ευκαιρία για τα δικά τους παιδιά. Ζητούν μοριοδότηση των υποψηφίων στις Πανελλήνιες στην περιοχή της Ηλιούπολης μετά τη διπλή τραγωδία με τις 17χρονες μαθήτριες. Είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπεις μια τόσο βαριά ανθρώπινη τραγωδία να επιχειρείται να εργαλειοποιηθεί και να μετατραπεί σε βαθμολογικό όφελος. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι μαθητές της περιοχής μπορεί να επηρεάστηκαν ψυχολογικά. Γι' αυτό και το κράτος τους παρήχε ψυχολογική στήριξη. Όμως, το να απαιτείται ευνοϊκή μεταχείριση πάει πολύ. Και τα υπόλοιπα παιδιά της χώρας, αυτά δεν βιώνουν άγχος. Δεν βιώνουν απώλειες. Δεν βιώνουν οικογενειακά προβλήματα ή δύσκολες συνθήκες. Για αυτά τα παιδιά, γιατί δεν ζητάμε μπόνους? Στα ευχάριστα έρχεται ρύθμιση με την οποία θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΦ. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον πόνο, το θάνατο και την εξουθένωση δεν ήταν στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να αναγνωριστεί το αυτονόητο. Και ας μην παρουσιάζεται ως παροχή. Είναι καθυστερημένη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που το κράτος έκανε επί χρόνια πως δεν έβλεπε. Στο μικρό κοσμό μας, οι ξενοδόχοι είναι προβληματισμένοι και δικαίως για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό. Δεν ξέρω όμως αν αρκεί ο προβληματισμός, ιδίως όταν αυτός εκφράζεται με τόση ευγένεια και τόση προσοχή. Γιατί? Για να μην δυσαρεστήσουμε την εξουσία? Για να μην χαλάσουμε το κλίμα? Εγώ προσωπικά ένιωσα ντροπή διαβάζοντας ότι ζητάμε η Ρόδος να αντιμετωπιστεί με τρόπο αντίστοιχο της Κρήτης. Αντί να εξοργιστούμε που η Ρόδος από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση, φτάσαμε να παρακαλάμε να μας δουν όπως την Κρήτη. Αυτό δεν είναι διεκδίκηση. Είναι παραδοχή αδυναμίας. Αυτά προς το παρόν.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Δήμο. Πάμε στο Δήμο της Ρόδου να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο, αναπληρωτή δημάρχο και εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
1: Κυρία Μέγα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πολλά τα θέματα. Πολλές οι εκκρεμότητες. Να ξεκινήσουμε λίγο όμως με το ακίνητο του παλαιού νοσοκομείου. Και ξεκινώ από αυτό, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως το ακίνητο αυτό είναι παραχωρημένο στον Δήμο της Ρόδου μέχρι το, αν δεν κάνω λάθος, το 2037.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου της Ρόδου αποφάσισε να παραχωρήσει το παλαιό νοσοκομείο στην περιφέρεια. Έχει τέτοια δικαιοδοσία από τη στιγμή που το ακίνητο είναι παραχωρημένο στο Δήμο?
1: Ναι, κανονικά όταν υπάρχει μια παραχώρηση και έχει ισχύ, πρέπει να εξαντληθεί η ισχύ της παραχώρησης και μετά μπορεί να γίνει κάποια άλλη παραχώρηση. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό έχει γίνει στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα για την σωστή αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου. Mm-hmm. Το παλαιό νοσοκομείο καταλήφθηκε περίπου το έτος 2000-2001, οπότε και μεταστεράστηκε το νοσοκομείο της Ρόδου στη Μέκαβλη, στην περιοχή της Μέκαβλης. Από εκεί και μετά, μόλις το 2007, δηλαδή 6 χρόνια αργότερα, τμήματα του συγκροτήματος αυτού παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ρόδου προς εκμετάλλευση. Δυστυχώς και είναι μια πραγματικότητα αυτή, η εκμετάλλευση δεν επεκτάθηκε στο σύνολο των χώρων, επεκτάθηκε μόνο σε κάποιους από τους χώρους του κτηριακού συγκροτήματος. Και πράγματι ο Δήμος Ρόδου αξιοποιεί 3 από τους χώρους αυτούς. Στεγάζει υπηρεσίες στο ανακαινισμένο κτίριο, πενταόροφο κτίριο, που σήμερα το ξέρουμε ως το κτίριο που στεγάζει το κτηματολόγιο, την Κολοσσός ΑΕ, τις οικονομικές και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, και βεβαίως την Πρόνοια, ένα δεύτερο κτίριο, και ένα άλλο κτίριο που επίσης στεγάζει κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Να μην μείνουμε στους χώρους που αξιοποιήθηκαν.
1: Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι οι υπόλοιποι χώροι, με εξαίρεση κάποιους χώρους που χρησιμοποιούνται από σωματεία και συλλόγους, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Δεν έχει αξιοποιηθεί δηλαδή το κυρίως κτίριο. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, η αξιοποίηση του κυρίως κτίριου μόνο εύκολο εγχείρημα δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο κτίριο.
0: Χρειάζονται πολλά χρήματα.
1: Το οποίο έχει πολλές ανάγκες, πολλές ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για αρχαιολογικό πόρο. Πρόκειται για κτίριο το οποίο έχει εγκαταλειφθεί πάρα πολλά χρόνια. Έχει ήδη προδιαμορφωμένη χρήση σε μεγάλο βαθμό. Οπότε η οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό θέλει τεράστια προσοχή και μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια προσοχή και μελέτη. Μπορεί όμως, όπως έχουμε πει και εμείς δημόσια, γιατί το έχουμε πει αυτό δημόσια, mm-hmm. αυτός ο κτηριακός πόρος να εξυπηρετήσει πολλές ανάγκες που αυτή τη στιγμή ενασκούνται στο στενό χώρο του κέντρου της πόλης της Ρόδου και είναι η μία πάνω στην άλλη. Πολλές τέτοιες δραστηριότητες. Θα μπορούσε λοιπόν, αν ληφθούν οι κατάλληλες, οι σωστές αποφάσεις, αυτό το κτίριο του παλιού νοσοκομείου να βοηθήσει πάρα πολύ να εξομαλυνθεί η λειτουργία του κέντρου της πόλης της Ρόδου. Σε αυτό το θέμα είχα τοποθετηθεί εγώ δημόσια. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό αποτελεί βούληση και του Δημάρχου και μάλιστα και του ίδιου του κύριου Περιφερειάρχη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο αυτό.
0: Ναι, εσείς παραχωρείτε, το ακίνητο που σας παραχωρήθηκε στην περιφέρεια.
1: Εμείς τα κτίρια τα οποία έχουμε, θα συνεχίσουμε να τα έχουμε και θα τα χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι χώροι τους οποίους θέλουμε να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε. Αλλά όσον αφορά στο κυρίως κτίριο, η υπόψη δική μου είναι ότι πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση και είτε μέσω της περιφέρειας, είτε μέσω του Δήμου, είτε με σύμπραξη και των δύο, θα πρέπει να γίνει η σωστή αξιοποίηση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, η απόφαση που έλαβε το ΔΣ του νοσοκομείου της Ρόδου. Δεν ισχύει.
1: Είναι μια απόφαση που θα κριθεί.
0: Μάλιστα. Εσείς κάνατε κάποιες κινήσεις?
1: Όχι, προς το παρόν όχι. Νομίζω είναι και πρόσφατη η απόφαση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να κινηθεί εμείς, και άμεσα εμείς, ως Δήμος εμείς, μετά την όχι, δημοσιοποίηση
1: όχι,
0: αυτή
1: όχι, της όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εμείς αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε και το έχουμε πει από μιας αρχής και έχει εκφραστεί και από την πλευρά της περιφέρειας είναι η απόλυτη συνεννόηση μαζί της σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό οι δύο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με το ζήτημα αυτό να συνεννοηθούν και θεωρώ ότι και θα συνεννοηθούν.
0: Εγώ το ρωτώ γιατί έχω την εντύπωση ότι γίνονται κινήσεις ερήμην σας, γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Μπορεί να είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει με κάποια λογική η οποία να μην είναι ακριβώς αυτή την οποία είχαμε πει, αλλά αυτό.
0: Ποια είναι η λογική όμως, με συγχωρείτε πολύ κύριε Χαλκιά, αλλά ποια είναι η λογική να αποφασίζει την παραχώρηση ενός ακινήτου που δεν του ανήκει το ΔΣ του νοσοκομείου? Είναι παραχωρημένο σε εσάς ή δεν είναι?
1: Είναι παραχωρημένο, δεν θα εξηγήσω εγώ τώρα τη λογική του νοσοκομείου. Όπως και αν σκέφτηκαν, με τη λογική με την οποία σκέφτηκαν, θα μας το εξηγήσουν και φαντάζομαι θα βρεθεί η σωστή προσέγγιση πάνω στο ζήτημα το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στην ΕΤΑΔ. Τι γίνεται? Η ΕΤΑΔ εξετάζει σταδιακά τα προτιμιουσιακά και δίνει άδειες? Γιατί
1: αυτό
0: εμείς βλέπουμε
1: να μπαίνουν.
0: Ναι. Πείτε μας.
1: Αυτό το οποίο έχουμε υπόψη μας είναι ότι η ΕΤΑΔ είναι αυτή η οποία θα προχωρήσει στην παραχώρηση παραλιακών χώρων στις παραλίες των οποίων έχει τη διαχείριση. Βλέπουμε πράγματι και πληροφορούμαστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις προοδεύουν κάποια αιτήματα. Στο σύνολό τους όμως, όπως έχουμε δει, έχουν προοδεύσει πολύ λίγα αιτήματα. Δεν έχουμε εικόνα ακριβώς για το είδος των παραχωρήσεων που έχουν γίνει. Δεν έχουμε εικόνα για το εάν έχουν ληφθεί οι αρχαιολογικές εγκρίσεις για τις παραχωρήσεις αυτές. Είναι πράγματα τα οποία πράγματι θα τα δούμε και θα τα εξετάσουμε.
0: Μάλιστα. Πρόσφατα είχαμε την καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα και μάλιστα με φωτογραφικό υλικό στην παραλία της Τσαμπίκας. Άρχισαν να λειτουργούν beach bar, εστιατόρια, μέχρι και μασατζίδικο στην παραλία της Τσαμπίκας, ενώ τυπικά αδειοδοτήθηκαν ως τροχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων, έχουν ανεγερθεί μόνιμες εγκαταστάσεις 500 και 260 τετραγωνικών μέτρων. Τι γίνεται? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, για να καταλάβω.
1: Εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν περιμέναμε κανένα δίκτυο και καμιά φωτογραφία για να το δούμε.
0: Ναι, εσείς τι κάνετε? Εσείς έχετε αρμοδιότητα?
1: Δεν νομίζω ότι κανένας μας. Να σας πω. Δεν νομίζω ότι κανένας μας περίμενε καμιά φωτογραφία. 30 χρόνια τα βλέπουμε μπροστά μας. Όχι μόνο αυτά, και στις άλλες παραλίες.
0: Ναι, δεν πρέπει κάτι να αλλάξει, κύριε Χαλκιά? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε αλλάξει κάτι. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε αλλάξει κάτι.
0: Πώς θα αντιδράσετε ως Δήμος απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία?
1: Το ξέρετε.
0: Ναι, το γνωρίζω, αλλά
1: όχι,
0: την αυθαιρεσία που ήδη έχει αρχίσει.
1: Να το πούμε λιγάκι όπως πρέπει να το πούμε. Οι μόνοι που έχουν αντιδράσει. Εμείς και η αρχαιολογική υπηρεσία. Κανένας άλλος. Αυτά είναι καταστήματα τα οποία αποτελούν αυθαίρετες κατασκευές σε γυαλούς. Δεν έχω δει να κατεδαφίζεται κανένα. Τουλάχιστον όχι εάν δεν έχουμε φροντίσει εμείς γι' αυτό. Εκτός και αν έχει διαφύγει κάτι. Δεν έχω δει να απομακρύνεται κανένας, τουλάχιστον όχι εκτός και αν έχουμε προχωρήσει εμείς σε πράξεις γι' αυτό. Δεν έχουμε δει να σφραγίζεται κανένα, εκτός και αν το έχουμε κάνει εμείς αυτό.
0: Το θέμα όμως, κύριε Χαλκιά, επιτρέψτε μου, είναι και πότε σφραγίζονται.
1: Θα με ακούσετε.
0: Ναι, πότε σφραγίζονται τα καταστήματα, κύριε Χαλκιά? Όταν τελειώνει η σεζόν.
1: Όχι βέβαια. Δεν έχει τελειώσει η σεζόν του 25 και του 26 όταν έκλεισε ένα περίοπτο κατάστημα που είχε απασχολήσει όλη την Ελλάδα. Δεν είχε ξεκινήσει η σεζόν του 2025 όταν σφραγίστηκε το κατάστημα στην Αγάθη. Α, όχι, δεν ήμασταν μόνο εμείς που λείπαμε καταστήματα. Νομίζω το έκανε και η φωτιά εκτός από εμάς, τη γλίστρα. Ήμασταν εμείς η φωτιά, η καταστροφική φωτιά, κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι είτε πετάνε ντρόν και βγάζουν φωτογραφίες, είτε πηγαίνουν και ξεστρώνουν πετσέτες. Ας μας πούν τι κάνανε 15 και 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ήρθαμε και βάζουμε τάξη σε αυτά τα πράγματα.
0: Για αυτά που συμβαίνουν στην παραλία της Τσαμπίκας θα κάνετε κάτι? Γιατί ήδη έχουν αρχίσει
1: τις αυθαίρετες κατασκευές,
0: να φυτρώνουν.
1: Τις αυθαίρετες κατασκευές της παραλίας της Τσαμπίκας δεν τις εποπτεύουμε εμείς. Άλλη είναι η διαχειριστρία αρχή.
0: Α, είναι η ΕΤΑΔ, έτσι.
1: Και δεν είναι διαχειριστρία αρχή η ΕΤΑΔ. Ουκοτσές.
0: Είναι.
1: Είναι από παλιά.
0: Είναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι από παλιά. Δεν είναι διαχειριστρία από χθες.
0: Ναι, από παλιά. Είναι από παλιά.
1: Φαντάζομαι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Φαντάζομαι θα κάνουν όλες οι αρχές αυτό που πρέπει να κάνουν.
0: Καλό θα είναι να διευκρινίζετε ποιοι είναι οι αρμόδιοι, έτσι.
1: Είναι
0: βασικό. Δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος όλος, κύριε Χαλκιά. Θα πρέπει να το τονίζετε.
1: Θα σας το πω εγώ. Όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και βρίσκονται σε γυαλό ή παραλία, είναι η δημοτική υπηρεσία. Όταν μιλάμε για ζητήματα υπερβάσεως των χρήσεων, η αρχή εκείνη που διαχειρίζεται τους χώρους. Όταν μιλάμε για ζητήματα λειτουργίας καταστήματων, ο Δήμος Ρόδου, αλλά βεβαίως και το υγειονομείο. Φαντάζομαι ότι και το υγειονομείο έχει κάνει ελέγχους. Ή δεν έχει κάνει έστω έναν.
0: Μάλιστα. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Και επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν σε drones, τι γίνεται με τα drones στη Μεσαιωνική Πόλη?
1: Τι να γίνει,
0: θα
1: μας εξηγήσει σήμερα ο Σωτήρης ο Βαγιανός, μιας και έχει τεθεί το ζήτημα στη λογοδοσία, ακριβώς για όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρωθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Εσείς ως δικηγόρος θεωρείτε ότι είναι νόμιμο να πετούν drones πάνω από τα κεφάλια των τουριστών στη Μεσαιωνική Πόλη?
1: Το να υπάρχουν drones, ναι, πετάνε πάνω από δάση.
0: Ναι, άλλο πάνω από δάση. Πάνω από τα κεφάλια των τουριστών.
1: Έχετε δίκιο. Τα δάση είναι το ίδιο άξια προστασίας όπως είναι και η ανθρώπινη ζωή.
0: Φυσικά.
1: Το ξέρω. Συμφωνώ μαζί σας. Άρα λοιπόν, αφού επιτρέπεται σε φυσικούς πόρους τόσο σημαντικούς, επιτρέπεται και σε άλλους χώρους ή πόρους να γίνεται αυτό το πράγμα. Αν αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, αλλά αν πέσει ένα drone στο δάσος, δεν θα τραυματιστεί κάποιος. Αν πέσει στη Μεσαιωνική Πόλη όπου υπάρχει εκατομμύρια κόσμος κυκλοφορεί μέσα στο μνημείο.
1: Όπως κυκλοφορεί και πάνω εκεί κάτω από τους χώρους που πετάνε αεροπλάνα.
0: Εδώ τίθεται και θέμα ακόμα προσωπικών δεδομένων.
1: Έχετε δίκιο, όπως και στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, παντού. Τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, είναι προτιμότερο να σκοτωνόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σε μια περίοδο που έχουν χάσει δύο ζωές.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σε μια τέτοια περίοδο.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα επιμείνετε στην παρουσία drones στην Μεσαιωνική Πόλη για τον έλεγχο της νομιμότητας.
1: Όλα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις που ληφθήκαν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Στευόμαστε την αποφασή του, διαφορετικά δεν θα είχαμε πάρει αποφάσεις στη Δημοτική Επιτροπή. Θα μας εξηγήσει και θα λογοδοτήσει φυσικά. Και το εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, είμαι σίγουρος ότι είναι διαβασμένος. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό. Τώρα για τις ευαισθησίες που έχουν εκφραστεί, θα κληθούν και αυτές. Φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι να μην είναι κάποιος ο οποίος φοβάται ότι μπορεί να εκτεθεί για τη συμπεριφορά του.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θέλει γι' αυτό το λόγο να ελεγχθεί. Φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι μόνο η προστασία και η εξασφάλιση ότι ό,τι γίνει θα γίνει νόμιμα και σωστά. Εάν αυτές είναι οι ενστάσεις που υπάρχουν, βεβαίως και πρέπει να απαντηθούν. Και ο κύριος Βαγιανός θεωρώ ότι είναι σε θέση να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα.
0: Θα τα απαντήσει σήμερα από ό,τι είπατε στην λογοδοσία. Σε συνεδρίαση λογοδοσίας. Λοιπόν,
1: αυτό πιστεύω και εγώ. Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χαλκιά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 40 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στον Δήμο. Θα πάμε στο Δήμο της Ρόδου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Απόδημου Ελληνισμού, τον κύριο Θωμά Σωτρίλη, για ένα θέμα όμως που αφορά την πρόνοια. Είναι ένα θέμα το οποίο έζησε ο ίδιος από την αρχή και θα ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Σωτρίλη να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Σωτρίλη.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ένα θέμα που ταλανίζει όχι εμένα ή την πρόνοια ακριβώς. Την πρόνοια με την ευρεία έννοια.
0: Με την ευρεία έννοια.
1: Την πρόνοια ανήκει και ο Άγιος Ανδρέας, το ίδρυμα του Αγίου Ανδρέα, mm-hmm. που εκεί είναι τα ανάπηρα, η ανία της περιπτώσης.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, έγινε μία δωρεά,
1: ναι,
0: από έναν Γερμανό.
1: Υπάρχει ένας γερμανοελληνικός σύλλογος,
0: ναι,
1: ο οποίος υποστηρίζει το ίδρυμα του Αγίου Ανδρέα με προσωπικό που έρχεται από τη Γερμανία. Παραμένουν 3 ή 4 μήνες εδώ τα κορίτσια ή και τα αγόρια,
0: ναι,
1: και υπάρχουν και κάποιες κυρίες οι οποίες είναι παντρεμένες με Έλληνες εδώ, οι οποίες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια του Ελληνογερμανικού Συλλόγου, συμμετέχοντας ενεργά στη λειτουργία του Αγίου Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν οι κύριοι όλοι μαζί ο Σύλλογος σκέφτηκαν ότι λείπει από τον Άγιο Ανδρέα ένα μίνι βαν με ράμπα, ώστε να μπορούν να μπαίνουν εύκολα τα αμαξίδια για να μεταφερθούν οι ασθενείς ή και ολόκληρο φορείο. Λοιπόν, γύρω στο προς το τέλος του 25 έγινε μια μικρή γιορτή, τελείως ανεπίσημη, mm-hmm. στο χώρο του Ορφανοτροφείου Θηλαίων, παρουσία της Προέδρου του Ιδρύματος, η κυρία Κορακάκη. Έφεραν αυτή η Γερμανία ένα ωραίο κατακόκκινο μίνι βαν, καινούριο, με τα λάστιχα, με όλα παρέμβαση.
0: Για τις ανάγκες του Αγίου Ανδρέα, των παιδιών του Αγίου Ανδρέα, ναι.
1: Υποτίθεται ότι έπρεπε ο Άγιος Ανδρέας, εμείς δηλαδή σαν κράτος, να φροντίσουμε να βγάλουμε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να βρούμε και έναν οδηγό να του μετακινούμε και να μετακινούμε τους ασθενείς για όφελος της υγείας τους.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν και 5 μήνες παρά τις προσπάθειες τις επανειλημμένες να βγάλουμε αριθμό κυκλοφορίας και με το Γραφείο Συγκοινωνιών και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Νικολή, mm-hmm. εν επανάληψη συζητήσεις, δεν κυκλοφορεί. Και φτάσαμε σαν σημείο προχθές να με πάρει η Γερμανία, η επικεφαλής του συλλόγου εδώ στη Ρόδο, να μου πει ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε πίσω το μίνι βαν, διότι δεν κυκλοφορεί, δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να είναι της αρμοδιότητός μου, μπαίνω στα ξένα χωράφια, επειδή mm-hmm. έτυχε να είμαι και από την αρχή να υποδεχτούμε αυτό το όχημα. Και επειδή έχω μια σχετικά φιλική σχέση με όλο αυτό το σύλλογο που συμμετέχω στις εκδηλώσεις του, εάν μπορώ να βοηθήσω κάτι διαφορετικό, το κάνω. Απευθύνθηκα σε μένα. Και εγώ κατευθείαν απευθύνθηκα στον Δήμαρχο και λέω ότι υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα που δεν μπορεί να.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει?
1: Είναι γραφειοκρατικοί λόγοι από το Υπουργείο. Το Γραφείο Συγκοινωνιών μου λέει ότι λείπουν κάποια χαρτιά τα οποία δεν μπορούν να έχουν και τώρα και τ' άλλο. Και λέω, κάνω τη σκέψη. Το Γραφείο Συγκοινωνιών είναι η ίδια η κυβέρνηση, η οποία δεν φρόντισε να έχει ένα βαν για αυτούς τους ανθρώπους εκεί, για αυτές τις ψυχές τις πονεμένες. Έρχονται οι Γερμανοί και το καλύπτουν αυτό το κενό. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια. Εκεί είναι το προβληματισμός μου.
0: Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό.
1: Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα γραφειοκρατικά.
0: Θα χάσουμε δηλαδή το αυτοκίνητο, το βαν αυτό.
1: Και να γίνουμε ρεζίλοι πλέον.
0: Επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν αριθμό κυκλοφορίας τώρα.
1: Δεν μπορούμε να φάμε και έχουμε την μπουκιά μπροστά από το σώμα μας και μας την παίρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα όλο. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα και δεν μπορεί να λυθεί 6 μήνες τώρα? Εκεί είναι ο προβληματισμός μου, γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς. Μήπως πάρει κάποια διάσταση, πιστεύω δεν έχω δει τον Δήμαρχο από χτες μέχρι σήμερα, για να δω τι ενέργειες έκανε και πού καταλήγει και ο ίδιος. Αλλά ωστόσο πιστεύω
0: εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Κορακάκη, όχι σήμερα βέβαια, η οποία είναι και αρμόδια για τον Άγιο Ανδρέα, προκειμένου να δούμε ποια είναι η θέση του...
1: Τελευταία που μίλησα με την κυρία Κορακάκη μου είπε, άφησε να πάρω μου κύριε Σωτήρη, θα το φροντίσω εγώ. Αλλά το να το φροντίσει εκείνη είναι τώρα από τον Δεκέμβρη μήνα. Νοέμβρη, Δεκέμβρη μήνα.
0: Μπορεί να μην οφείλεται και σε αυτήν.
1: Σίγουρα δεν οφείλεται σε αυτήν. Σίγουρα κάνει.
0: Φαντάζομαι ότι πρέπει, ναι, ότι κάνει τις ενέργειες, αλλά δεν.
1: Ενδεχόμενα δεν εισακούγεται και η ίδια το κομματικό μηχανισμό που ανήκει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Κύριε Σωτήρη, να σας ευχαριστήσω εγώ και ελπίζω αυτοί που μας ακούνε και είναι αρμόδιοι να κάνουν κάτι ώστε να μην χάσουμε το βανάκι που μας δωρήθηκε για τις ανάγκες των παιδιών του Αγίου Ανδρέα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πού πάμε τώρα? Στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τις Κυκλάδες, και θα ξεκινήσουμε σήμερα τα νέα μας από τα νησιά, από τις νότιες Κυκλάδες, από ένα θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ενδοκυκλαδικό οκτοπλοϊκό δρομολόγιο. Έτοιμα επανεξέτασης του δρομολογίου αυτού έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από κοινού, η Δήμη Ανάφης, η Ιτών, Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου

0: απλά για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως αναφέρουν οι Δήμοι, ως εκ τούτου, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας. Όλο αυτό συμβαίνει βέβαια στην αρχή της σεζόν, σε νησιά που είναι πιο απομακρυσμένα στις Κυκλάδες και όπως εξηγούν οι δήμαρχοι Ιου, Φολιγάνδρου, Σικίνου και Ανάφης, η κατάσταση αυτή έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκηση φυσικά, καθώς και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών. Γι' αυτό το λόγο ζητούν την άμεση επανεξέταση του δρομολογίου, του υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού δρομολογίου και ειδικότερα για την αφαίρεση της καρύστου από τη συγκεκριμένη γραμμή, ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργική και αποτελεσματική ως προς την εξυπηρέτηση των καθαρά κυκλαδικών προορισμών.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια στιγμή.
1: Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα οι Κυκλάδες Δωδεκάνησα βρίσκονται στη Λέρο. Έχουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
0: Ακριβώς. Δεν θα σας πάω εκεί βέβαια, θα συνεχίσουμε με το μετακτοπλοϊκά.
1: Όχι, μην μας πας, συνέχισε εσύ με τα εκτοπλοϊκά.
0: Την ίδια στιγμή που έχουμε αντιδράσεις λοιπόν για το συγκεκριμένο, για το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο, την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της εταιρείας JET στο αίτημα ενίσχυσης ακτοπλοϊκής σύνδεσης εκφράζει τον Κουφονησίων, συγγνώμη, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού. Όπως επισημαίνεται, μετά από σχετική παρέμβαση του Δημάρχου Νάξου Μικρών Κυκλάδων καθώς και του συνδέσμου, η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη 4 επιπλέον δρομολογίων κατά το διάστημα 2 με 18 Ιουνίου, ενισχύοντας σημαντικά τις σύνδεσεις των νησιών και συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, των κατοίκων και των επιχειρήσεων φυσικά των Κουφονησίων σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ουσιαστική ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών μας, σε αναφέρει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων, και αποδεικνύει έμπρακτα ότι μέσα από συνεργασία και διάλογο μπορούν να δοθούν λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την τοπική κοινωνία και οικονομία. Τώρα, ένα σημαντικό θέμα αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η ΑΕΛΜΗ Κυκλάδων, η οποία εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τα όλο και πιο συχνά φαινόμενα νομικών διώξεων ή εκβιασμών των εκπαιδευτικών. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης των Κυκλάδων αναφέρει πως συχνά παρατηρούμε να μηνύονται εκπαιδευτικοί επειδή άσκησαν τα καθήκοντά τους βάζοντας τα προβλεπόμενα όρια στους μαθητές, ενώ πολλές φορές καλούνται να συντάσσουν ολόκληρα κείμενα προς δικομανείς γονείς, όπως τους αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι οποίοι καταφεύγουν συστηματικά σε έγγραφη επικοινωνία, κάτι το οποίο υπονοεί πιθανότητα ένδικης χρήσης τους αργότερα. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι όποιες νομικίστικες διαδικασίες δεν συνάδουν με το πνεύμα της επικοινωνίας που ταιριάζει στο παιδαγωγικό κλίμα και ότι παρόλο που η ύπαρξη νόμων και η τήρησή τους φυσικά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής λειτουργίας, η χρήση τους για εκφοβισμό και χειραγώγηση αποτελεί καταχρηστική άσκησή τους. Καλούν λοιπόν το Υπουργείο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναπτύξουν μηχανισμούς προστασίας των εκπαιδευτικών από τις δικομανείς διαθέσεις. Το λειτουργήμά μας, αναφέρουν, απαιτεί απαλλαγή από κάθε εκβιασμό για να μπορούμε να δρούμε ελεύθερα και με γνώμονα το παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών και όχι με το φόβο τυχόν ένομων συναπειών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τις Κυκλάδες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου ημέρα, Λίνα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας και στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ρωδιακή. Μήνυμα ψυχραιμίας για τον τουρισμό. Η χώρα μας αντέχει στις κρίσεις που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την προαγωγή της κομβικής οικονομίας. Φεύγουν από την Κάρπαθο οι Patriot και έρχεται ζεύγος Mirage. Το μεγάλο ευχαριστώ της οικογένειας του μικρού Νικόλα.

που επέστρεψε στη Ρόδο νικητής και Γιάννης Παπάς ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο στη Σίμη. Για τη Σίμη μάλλον, συνεχίζεται η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών στα νησιά μας. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Τα 52 μέτρα που κατηγορούν, τι αποκαλύπτει η έκθεση. Η έκθεση αυτοψίας της τροχέας αποτυπώνει με φυσική ακρίβεια τα ίχνη που άφησε στην άσφαλτο η BMW μετά την σύγκρουση. 52 μέτρα πλάγιας ολίσθησης, χαραγές, λάδια και θραύσματα συνθέτουν ένα αδυσόπιτο σκηνικό που η δικαιοσύνη καλείται να ερμηνεύσει. Διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας. Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για θερμό επεισόδιο. Μητσοτάκη στο ΣΕΤΕ, έκρηξη last minute κρατήσεων στο καλό σενάριο από τη Μέση Ανατολή. Η πρώτη τηλεματική δίκη του διοικητικού εφετείου Πειραιώς στη Ρόδος κοντάφτει στην γραφειοκρατία. Ο Δήμος Ρόδου αντιγράφει καρμπών το σύστημα παρακολούθησης με drones του Δήμου Βάρης, βούλας βουλιαγμένης. Εργολάβος μπήκε στο εμπορικό κέντρο Χρυσοβέργη με στόχο να λειτουργήσουν Pepco και Sinsay τον Αύγουστο. Μπορεί και να τα λέω λάθος αυτά τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Κυβερνήτης Αλιευτικού απολογείται την Πέμπτη για την δολοφονία του 47χρονου συνεπιβάτη του. Η 13χρονη που κατηγορείται ότι σχεδίασε τη δολοφονία της μητέρας της ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη.

μας. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ της Ρόδου, το Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Ρόδου. Αναφέρει πως εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου εν ώψη της θερινής περίοδου. Μάλιστα λέει ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι αντί ο τομέας να ενισχύεται εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Με τα σημερινά δεδομένα στη Ρόδο θα επιχειρούν λιγότερα ασθενοφόρα ακόμη και από αυτά που επιχειρήσουν τον χειμώνα. Να σας πούμε ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο των εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου, την κυρία Κωνσταντίνα Κατσίκα. Έχουμε ήδη κλείσει το τηλεφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων. Τι ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει. Λοιπόν, με τη Μαρία Τριανταφύλλα στο τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Μαριέτα Γαβριλιώτη με πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί εδώ εμείς κάνουμε ενημέρωση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλεο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός σε ενόψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις ηλεκτρονικά, ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξει πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τριταφύλλα. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή 44χρονος οδηγός της BMW που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή Αφάντου κοντά στο σούπερ μάρκετ. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή μετά το δυστύχημα που στήγησε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της με καταγωγή από τη Ρόδο. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους βρέθηκε το Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Από το διάστημα 11 έως 17 Μαΐου βεβαιώθηκαν συνολικά 283 παραβάσεις στην περιοχή στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Με αφορμή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Ρόδου να παραχωρήσει το κτίριο του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μίλησε σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου αντιδήμαρχος Πολυδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Κώστας Χαλκιάς. Όπως ανέφερε, το κίνητο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ρόδου έως το 2037 και απαιτείται σοβαρή συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο τομέα του ΕΚΑΒ της Ρόδου εν ώψη της τουριστικής περίοδου εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου. Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της επαρχιακής οδού από την Ψήθο προς την Κοιλάδα των Πεταλιδών λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη Μονή Παναγιάς Καλόπετρας έως το άνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Πεταλιδών σε μήκος περίπου 1.700 μέτρων. Ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου. Με επιστολή της προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει τις ενστάσεις της για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Οι ξενοδόχοι ζητούν ειδική αντιμετώπιση για τη Ρόδο, υποστηρίζοντας ότι τα ανώτατα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του νησιού. Σκληρή ανακοίνωση για την άμεση καταβολή των χρημάτων και για ουσιαστικά μέτρα στήριξη στους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάτμου εξέδωσε η Ένωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Λέρου. Η πανέβαση στρέφεται κατά του Δήμου Πάτμου και της κυβέρνησης. Το θέμα της αναγνώρισης κυριότητας εκτάσεως στα Δωδεκάνησα φέρνει στη Βουλή ο Μάνος Κόνσολας με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο βουλευτάς ζητά τη διερεύνηση των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος για την αναγνώριση ιδιωτικών εκτάσεων, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945 λόγω της ιταλικής κατοχής. Αντίθετη στη χρήση drones για την επιτήρηση της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου φανίζεται η παράταξη λαϊκή συσπήρωση μέσω του επικεφαλής της Τάκη Πότσου. Ο ίδιος με παρέμβασή του προς τη Δημοτική Αρχή εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για το σχέδιο φύλαξης και εποπτείας της περιοχής. Στη Λέρο θα πραγματοποιηθεί σήμερα η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότου Αιγαίου 2021-2027 με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Νότου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ενώ θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις νέες προσκλήσεις και τα κριτήρια επιλογής έργων. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος της Ακαδημίας είναι τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν την τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου που θα γίνει σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα γιορτάσει ο Δήμος Ρόδου την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας παρουσιάζοντας δωρεάν συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 14 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ, είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα με την Έρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος φροντίζουν να μας ακούτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Όπως είπαμε, 20 Μαΐου, θρησκευτική γιορτή μεγάλη δεν βλέπω. Η Λιδία βλέπω εδώ ότι γιορτάζει. Εξαιρετικό όνομα, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε. Να σας πω ότι σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και ο Δήμος της Ρόδου θα τη γιορτάσει με μια συναυλία του εξαιρετικού Χρήστου Θηβαίου το βράδυ στον φάρο του Αγίου Νικολάου στις 8 με ελεύθερη είσοδο. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αυτό καλό είναι να μένει μακριά. Κατά τα λοιπά είναι μία μέρα όπως πάντα πολύ ενδιαφέρουσα και με πλούσια επικαιρότητα, κατά κανόνα όχι ευχάριστη. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις, σε τοπικό επίπεδο μιλάω πάντα. Είναι η κηδεία των δύο γυναικών, της μητέρας και της κόρης, που τόσο άδικα έφυγαν σε ένα διπλό θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής. Είναι ταυτόχρονα και η απολογία του οδηγού του άλλου αυτοκινήτου, η απολογία η οποία θα κρίνει και την τύχη του, μια που αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Σχολιάζαμε και σε προηγούμενες εκπομπές πράγματα που φέρεται να δηλώνει η πλευρά η δική του, ότι είναι καλό παιδί, ότι οι γυναίκες παραβίασαν κάποιο φανάρι, ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει. Κανείς δεν θέλει να σκοτώσει συνειδητά, νομίζω, αλλά η συμπεριφορά μας πολλές φορές μπορεί στην πράξη να αποδεικνύει κάτι άλλο. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατική σχετικά με το τροχαίο. Έχει να κάνει με την έκθεση αυτοψίας της τροχαίας, η οποία, όπως σημειώνει η εφημερίδα, αποτυπώνει με φυσική ακρίβεια τα ίχνη που άφησε το BMW στην άσφαλτο μετά τη σύγκρουση. 52 μέτρα πλάγιας ολίσθησης που δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι η ταχύτητα με την οποία εκινείτο το αυτοκίνητο ήταν εξαιρετικά υψηλή. Όσο για το θέμα του φωτεινού σηματοδότη, που κάποιοι λένε ότι υπήρχε βλάβη στον φωτεινό σηματοδότη, δεν έχει ακόμα, λέει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, διακριβωθεί αν η βλάβη υπήρχε πριν το θανατηφόρο τροχαίο ή αν προκλήθηκε από αυτό ή μετά από αυτό. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, από μόνη της αυτή φαίνεται ότι δεν είναι τόσο σοβαρό στοιχείο που να ελαφρύνει τις κατηγορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του οδηγού του άλλου αυτοκινήτου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα βγάλουμε εμείς απόφαση. Περιμένουμε βέβαια με πολύ ενδιαφέρον, προφανώς αργά το μεσημέρι, την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την τύχη του οδηγού του μοιραίου BMW. Κατά τα λοιπά, σήμερα έχουμε το μεσημέρι συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και έχει δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που μας ταλανίζει όλους, είτε κινούμαστε στην πόλη είτε σε άλλες περιοχές. Βέβαια η συζήτηση έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό της πόλης της Ρόδου, εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ακούσουμε αν θα υπάρξουν κάποια μέτρα φέτος που να βελτιώσουν την προβληματική κατάσταση που επικρατεί. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει γενικότερα με την σχολική στέγη και ειδικότερα με το ταλέπορο έργο της αποκατάστασης του κτηρίου της Ακαδημίας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα σας έχουμε βεβαίως αναλυτικό ρεπορτάζ στην αυριανή εκπομπή.
Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της λογοδοσίας αναμένεται να υπάρξουν εξηγήσεις από τον αρμόδιο για τη Μεσαιωνική Πόλη, τον Σωτήρη Βαγιανό, για αυτό το θέμα με τα drones, με την επιτήρηση της Μεσαιωνικής Πόλης μέσω των drones. Χτες είχαμε σχετική δήλωση του Δημάρχου. Πρέπει να σας πω ότι σε πολύ λίγο, μετά το πρώτο μας τραγούδι, θα φιλοξενήσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον Τάκη Πότσο, γιατί έχει αντιδράσει η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης στην προοπτική αυτή της επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης μέσω drones, για θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τα προσωπικά δεδομένα όσο και με το οικονομικό. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε δηλώσεις της Αντιδημάρχου Ματίνας Γιαννέλη για έργα που γίνονται στα σχολεία, που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα που τα σχολεία θα κλείσουν, θα λήξει το σχολικό έτος. Για το πρόβλημα που δημιουργείται από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα έχουμε όμως και κάτι ευχάριστο προς το τέλος, γιατί χθες το Δημοτικό Θέατρο γέμισε από παιδιά, μικρά παιδιά, μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς, γιατί τους βράβευσε ο Δήμος της Ρόδου σε μία μικρή εκδήλωση για διακρίσεις που πέτυχαν σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Όλα αυτά από τώρα μέχρι τις 11. Γι' αυτό θα πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας τραγούδι. Ένα είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες του μεγάλου Βρετανού τραγουδιστή του blues και της rock, με την πολύ πολύ χαρακτηριστική βραχνή φωνή. Για τον Τζο Κόκερ μιλάω προφανώς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από κάποια χρόνια, γεννήθηκε όμως σαν σήμερα στις 20 Μαΐου του 1944. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του.

0: 10 και 24 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι. Ξεκινήσαμε μελωδικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε και μελωδικά. Όπως σας είπα, ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο της Ρόδου, ο Τάκης Οπότσος, για αυτό το σχέδιο που έχει η Δημοτική Αρχή. Πέρασε και πήρε σχετική απόφαση πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή να επιτηρήσει τους χώρους της μεσαιωνικής πόλης μέσω drones. Κύριε Πότσο, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και στους ακραίες, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, γιατί έχετε αντιρρήσεις για το σχέδιο αυτό, για εξηγήστε μας.
1: Όπως είχα πει και σε άλλες περιπτώσεις, βέβαια πιο ήπιες τότε στο παρελθόν, ο μεγάλος αδερφός μπαίνει σε εφαρμογή πιο πολύ.
0: Καλά, έχει μπει τώρα ο μεγάλος αδερφός.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Δεν μας φτάνουν οι παρακολουθήσεις μέσω όλων αυτών των λεγόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ του κόσμου. Έχουμε και τα καινούργια τώρα.
0: Ναι. Καλά, και μόνο που έχουμε, smartphone, κύριε Πότσο, φτάνει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: ακριβώς,
0: δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Μπορεί να μην έχεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο που έχεις smartphone φτάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Το θεωρούμε απαράδεκτο. Θεωρούμε ότι είναι μια ξεκάθαρη, να το πω έτσι απλά, παρακολούθηση του κόσμου, του μόνιμου, του κόσμου που μένει, ζει εκεί, του κόσμου του επισκέπτη, του ταξιδιώτη και γενικότερα του κόσμου που θα επισκέπτεται την παλιά πόλη, και θεωρούμε και φτηνή, να το πω έτσι απλά, τη δικαιολογία ότι τα προβλήματα τα οποία όντως υπάρχουν, δεν αφισβητεί κανένα σε αυτά τα οποία αναφέρονται, τα θέματα ότι υπάρχουν στην παλιά πόλη, θα λυθούν με αυτό. Μιλάμε για ζητήματα και προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, έρχονται από παλιά, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργια. Και δεν μας πείθει εμάς σε καμία περίπτωση το ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας, να το πούμε έτσι απλά, των drone γίνεται για να λύσει ή θα λύσει τα συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα και νομίζω ότι είναι γνωστό και στον κόσμο, όπου έχουν τοποθετηθεί κάμερες οι οποίες παρακολουθούν, να το πούμε έτσι απλά, ελέγχουν και με πρόσχημα το κυκλοφοριακό, τα τροχαία δυστυχήματα, την παραβατικότητα, όλα αυτά είχαν πει τότε για να λύσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα αυτά ή να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Δυστυχώς αποδεικνύεται στην ίδια τη ζωή ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι άλλος ο σκοπός.
0: Εγώ δεν θα ήμουν τόσο απόλυτη σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή για παράδειγμα σε σχέση με τροχαία, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές περιπτώσεις η αλήθεια βγαίνει μέσα από κάποιες κάμερες που καλώς ή κακώς καταγράφουν πράγματα. Το έχουμε νομίζω και τώρα πολύ φρέσκο, έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσα να σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θα μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω. Το γεγονός της βοήθειας που μπορούν να δώσουν τα drone στις δασικές περιοχές είναι άλλο κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και μην προσπαθούν κάποιοι να το εξομοιώσουν αυτό το οποίο πάει να γίνει με αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Εμείς θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός, και αυτό φαίνεται μάλιστα από αυτά τα οποία διαβάσαμε, το ποιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δεδομένα του κόσμου τα οποία θα καταγράφονται και δεν έχουμε και καμιά εμπιστοσύνη άλλωστε στο ίδιο στην ίδια την νομοθεσία, η οποία είναι διάτρητη. Όταν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να διαχειριστούν τα δεδομένα τα οποία θα καταγράφονται διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν νόμιμο συμφέρον και νομιμότητα μπορεί να χαρακτηριστεί το οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και μια επένδυση, έχω ένομο συμφέρον σαν εταιρεία. Μπορεί να καταλάβει εύκολα ο καθένας ότι όλο αυτό το οποίο θα καταγράφεται εκεί θα μπορεί να φτάσει στα χέρια των οποιονδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν ξέρω πραγματικά πώς και με ποιο σκεπτικό φτάσαμε στο σημείο και της ομόφωνης απόφασης, γιατί η Δημοτική Επιτροπή, από ό,τι έχω δει, αποφάσισε ομόφωνα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουμε να ακούσουμε τον τρόπο σκέψης, την περαιτέρω, να το πω έτσι απλά, αιτιολόγηση, και τη ξεκάθαρη θέση των υπόλοιπων Δημοτικών Συμβούλων και παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα.
0: Ναι, νωρίτερα ο αναπληρωτής Δημάρχος Κώστας Χαλκιάς, που μίλησε στην εκπομπή της Χριστίνας Μέγα, είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα υπάρξει τοποθέτηση σήμερα από τον Καθήλυν αρμόδιο για τη Μεσαιωνική Πόλη, από τον Σωτήρη Βαγιανό.
1: Ναι, θα περιμένουμε να ακούσουμε την τοποθέτηση, αλλά αν παίρνοντας υπόψη αυτά τα οποία έχουμε δει και αυτά τα οποία συζητήθηκαν και αυτά τα οποία έχουν γραφτεί, όχι μόνο δεν μας πείθουν τα συγκεκριμένα, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο. Εμείς το θεωρούμε καραμπινά την παρακολούθηση, να το πω έτσι απλά. Και χαίρετε.
0: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Για ποιο λόγο, κύριε Πότσο? Δηλαδή, ποιος από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο, θέλει να παρακολουθήσει τι κάνω εγώ που θα μπω στη Μεσαιωνική Πόλη, τι κάνει ο τουρίστας, τι κάνει ο δεν ξέρω ποιος άλλος?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα της Δημοτικής Αρχής ότι θέλει κάποιος να το κάνει από τη Δημοτική Αρχή.
0: Αλλά
1: αυτό είναι, να το πω έτσι απλά, ο δρόμος που ανοίγει σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τα προσωπικά δεδομένα του κόσμου. Ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα. Οι οποίοι θα έχουν την, να το πω έτσι απλά, την όλη διαχείριση. Και ξέρετε, να σας το πω και διαφορετικά, εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακόμα περιμένουμε να προχωρήσει το θέμα της καταγγελίας της παρακολούθησης του τηλεφωνικού μας κέντρου, το οποίο έχει γίνει αποδεδειγμένα. Το τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Έτσι. Οι ιδιώτες, οι οποίοι ισχωρούν παντού πλέον, και οι διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, αυτές είναι οι οποίες καταγράφουν, εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν ανά πάσα ώρα και στιγμή και με βάση το δικό τους συμφέρον οτιδήποτε καταγράφεται από τις κάμερες και ειδικά από τα ντρόνς, που θα είναι κάτι κινούμενο πάνω στην παλιά πόλη, δηλαδή θα μπορεί να κινηθεί παντού. Έχει και διαφορά με την κάμερα. Η κάμερα είναι κάτι σταθερό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα πετάει.
1: Σύγκριση με τον ντρόν. Ναι.
0: Αυτό θα κινείται.
1: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, ναι.
0: Ναι, η εφημερίδα Δημοκρατική, πάλι θα την επικαλεστώ, λέει ότι είναι καρμπόνο σχεδιασμός με ένα αντίστοιχο, τέλος πάντων, πρόγραμμα του Δήμου Βάρη.
1: Στο Δήμο 3Β.
0: Βάρη, Βούλια, Βουλιαγμένη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχω δει, έχω δει το δημοσίευμα, το έχω διαβάσει το δημοσίευμα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι το ίδιο, αλλά από ό,τι γνωρίζω, και εκεί και στο συγκεκριμένο Δήμο η δική μας παράταξη ήμασταν αντίθετη επί του συγκεκριμένου θέματος, και γενικότερα σε όλες αυτές τις λεγόμενες, όπως συμβαπτίζουν, αναπτυξιακές καινοτομίες, πρωτοπόρες κτλ., οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ενάντια στα συμφέροντα του κόσμου και όχι για καλυτέρωση της ζωής του ή ικανοποίηση των αναγκών του. Ξέρετε, αν το δούμε και από την άλλη πλευρά, δηλαδή, κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για 1.260.000 μαζί με το ΦΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Εάν προσθέσουμε το 1.200, το οποίο έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση των τεχνικών, περαιτέρω, των τεχνικών υπηρεσιών, εάν βάλουμε όλες αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις και τα χρήματα που δίνονται σε μεγαλοεργολάβους και ιδιώτες όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί εύκολα να συμπεράνει ο καθένας ότι οι εργολάβοι πλέον μπαινοβγαίνουν μέσα από τον Δήμο, όχι μόνο τον δικό μας, αλλά αναφέρουμε στον δικό μας τον Δήμο, μπαινοβγαίνουν μέσα από τον Δήμο, και φτάνουμε σε σημείο σήμερα να μιλάμε για 1.260 για κάτι το οποίο όχι μόνο κατά τη δική μας άποψη δεν λύνει προβλήματα του κόσμου του νησιού, δεν το έχει ανάγκη ο κόσμος του νησιού. Και σε θέματα τα οποία είναι αναγκαία είμαστε πίσω.
0: Πρέπει να εξηγηθεί πάντως και το ποσό, αλλά και όντως ποια είναι η σκοπιμότητα, δηλαδή μάλλον τι θα λύσει. Για παράδειγμα, οι κοινόχρηστοι χώροι στη Μεσαιωνική Πόλη, τουλάχιστον στις περιοχές της πολυσύχναστης, είναι κατηλημένοι ακραία σε πολλές περιπτώσεις. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται κανένα drone να μας το πει. Ας πάνε να τα μαζέψουν, έτσι.
1: Να απαιτηθεί πρόσληψη προσωπικού, φύλαξης και εποπτείας της παλιάς πόλης.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Όπως είπα πριν από την αρχή, δεν είναι προβλήματα σημερινά αυτά.
0: Όχι, αυτά, αλλά κάθε χρόνο είναι χειρότερα όμως.
1: Ακριβώς, οξύνονται τα προβλήματα. Οξύνονται τα προβλήματα. Το θέμα όμως είναι ότι η λύση όχι μόνο δεν είναι αυτή, αλλά ίσα ίσα δημιουργεί και περαιτέρω προβλήματα, αυτά τα οποία προαναφέραμε όσον αφορά την παρακολούθηση.
0: Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις εξηγήσεις το μεσημέρι.
1: Χωρίς
0: και εσείς και εμείς.
1: Χωρίς drone.
0: Όχι, αλλά μέσω Zoom όμως. Έτσι. Λοιπόν, με τη χρήση της τεχνολογίας και πάλι, και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνο. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είμαστε εδώ, είναι 10 και 40, θα παραμείνουμε στα του Δήμου. Πάμε όμως στα σχολεία, κυρίες και κύριοι, στα σχολεία που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε πολλά σχολικά κτίρια, πολλά από αυτά είναι πολύ παλιά και έχουν και πολλά προβλήματα. Στο τι γίνεται αυτή την περίοδο ώστε να προετοιμαστούν διαγωνισμοί, μελέτες και όλα αυτά για να γίνουν παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για όλα αυτά μας μίλησε χθες η Αντιδήμαρχος που είναι αρμόδια στον τομέα αυτό, η κυρία Ματίνα Γιαννέλη. Έκανε αναφορά και στο θέμα του ειδικού σχολείου στην περιοχή την Ανατολικονότια Λίνδο-Λάρδο, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο βαίνει ευτυχώς προς επίλυση για όλα αυτά τα παιδιά που πάνε σε εκεί στο ειδικό σχολείο. Έκανε αναφορά και στα σχολεία μέσω ΔΙΤ. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Αυτή την περίοδο έχουν ξεκινήσει και κλείνουν οι διαγωνισμοί από τις μεγάλες μελέτες που είχαμε για τα σχολικά κτίρια αναενότητα. Θα γίνουν παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις στην καλοκαιρινή περίοδο. Είναι σχεδόν το 80-90% των σχολικών μονάδων του νησιού σε αυτές τις μελέτες για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και μικροεπεμβάσεις που χρειάζεται το κάθε σχολείο, απομονώσεις ταρατσών, πέρκολες, στέγαστρα, αντικαταστάσεις απέδων, αλουμινίων όπου χρειάζεται. Δεν αρκούν φυσικά τα χρήματα αυτά για τις ανάγκες των σχολείων, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε σχολείο θα το κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών.
0: Υπάρχουν σχολεία στα οποία θα γίνουν πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις?
1: Αυτή τη στιγμή η παρέμβαση θα γίνει στο παλιό βρεφικό της Μαλώνας, ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ, ώστε να γίνει μεταστέγαση του ειδικού σχολείου της Λάρδου στο καινούριο κτίριο της Μαλώνας. Ο στόχος μας είναι να λειτουργήσει το Σεπτέμβρη και να μετακινηθούν τα παιδιά, διότι το κτίριο που βρίσκονται είναι ακατάλληλο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Επίσης, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και ένα σχέδιο για το πώς θα προσπαθήσουμε να βρούμε καινούργια στέγη για το ειδικό νηπιαγωγείο της Ρόδου, το οποίο αυτή τη στιγμή συστεγάζεται με το ειδικό δημοτικό, και δυστυχώς οι αίθουσες είναι μόνο 2, οπότε ο αριθμός των παιδιών φτάνει μόνο τα 13 και οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Οπότε έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στο πού θα βρεθεί νέος χώρος να μεταστεγαστεί το ειδικό νηπιαγωγείο. Συγχρόνως είμαστε στις μελέτες με τα ΣΔΙΤ, έχουμε αλλάξει τα σχολεία που έπρεπε να αλλαχθούν και τελειώνουμε με τα κτηριολογικά ώστε να μπορέσουμε να αποστείλουμε το φάκελο και στο Υπουργείο για έγκριση.
0: Άλλος πανοκέφαλος τώρα που αφορά τόσο τους Δήμους όσο και τους εκπαιδευτικούς κυρίως είναι η κατάργηση μενόματων σχολικών επιτροπών. Οι σχολικές επιτροπές, πρέπει να σας πω έτσι πολύ απλά, ήταν αρμόδιες για τα λειτουργικά των σχολείων, δηλαδή από εκεί περνούσαν από κάποιες προμήθειες που χρειάζονται τα σχολεία για να λειτουργήσουν, μέχρι θέματα που έχουν να κάνουν με επίγουσες επισκευές, θέματα της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων. Αυτές λοιπόν καταργούνται από την 1η Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, θα σταματήσουν να υπάρχουν, και έτσι γίνεται τώρα μια προετοιμασία για το πώς θα λειτουργούν τα σχολεία χωρίς προβλήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οι σχολικές επιτροπές. Πάμε να ακούσουμε και για το θέμα αυτό την Αντιδήμαρχο Ματίνα Γιαννέλη.
1: Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με άλλους Δήμους. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες κάνουμε κάποιες συναντήσεις και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, διότι με το κλείσιμο των σχολικών επιτροπών όλες αυτές οι αρμοδιότητες θα περάσουν στο Δήμο. Οπότε πρέπει να γίνει μια ομάδα εργασίας μεταξύ των οικονομικών υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Παιδείας για την καλύτερη διαχείριση των ετοιμάτων των σχολείων από τη νέα σχολική χρονιά. Δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, διότι ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας, δηλαδή ακόμα και την περίοδο των μεγάλων καταστροφών η Σχολική Επιτροπή μπορούσε να επέμβει άμεσα στις βλάβες και στις καταστροφές που είχε ένα σχολείο, ναι μεν σε μικρότερο κλίμακα από ό,τι τα έργα τεχνικών υπηρεσιών, αλλά ήταν εκεί για να αντιμετωπίσει πιο γρήγορα τις καθημερινές ανάγκες ενός σχολείου, είτε αυτό ήταν τα σπασμένα τζάμια, σπασμένες κλειδαριές, μια βλάβη ηλεκτρολογική, υδραυλική, ό,τι ήταν αναγκαίο και έπρεπε να γίνει άμεσα για να λειτουργήσει το σχολείο την επόμενη ώρα. Η Σχολική Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να είναι εκεί και να βοηθήσει το εκάστοτε του σχολείο.
2: Τώρα
1: δυστυχώς όλα αυτά θα περάσουν στις αρμοδιότητες του Δήμου, άρα θα πρέπει να βγαίνουν ολοκληρωμένες μελέτες συγκεντρωτικά και όχι ένα-ένα το σχολείο όπως το κάναμε μέχρι τώρα. Είναι λίγο πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες. Τα σχολεία δεν θα έχουν τόσο μεγάλο ταμείο, ας το πούμε, για τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι ανάγκες τους θα έρχονται, όπως τα καθαριστικά υλικά και η γραφική ύλη, απευθείας από τις προμήθειες του Δήμου. Και το ίδιο θα γίνει και σε όλες τις ενότητες του νησιού μας.

0: Όμορφο τραγούδι, όμορφη και η Αθήνα, ειδικά αν την επισκέπτεσαι για λίγο. Αν μένεις μόνιμα, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παραμένουμε στα δικά μας και σε μια όμορφη εκδήλωση που έγινε χθες το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο της Ρόδου, το οποίο, όπως σας έλεγα και στην αρχή, γέμισε από παιδιά, μικρά παιδιά, μαθητές σχολείων που έχουν πάρει μέρος σε διαγωνισμούς ρομποτικής, και αυτά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τίμησε χθες ο Δήμος της Ρόδου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, απευθυνόμενος σε μικρούς και μεγάλους εντός της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου.
1: Ως Δήμος και ως Δημοτική Αρχή, η αλήθεια είναι ότι ακούμε δεξιά-αριστερά κάποιοι από εσάς, κάποια από τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά εδώ, να διακρίνονται σε διάφορα

0: Ξέρουμε ότι οικονομικά όλη αυτή η επιβάρυνση ήταν στους ίδιους γονείς. Το ταξίδια, το πινέλα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που θέλω να πούμε όμως κυρίως είναι ότι μέσα από εσάς, τα μικρά παιδιά που είναι για μας το μέλλον, είναι μια υποχρέωση που έχουμε ώστε να σας φροντίσουμε και να σας προσέχουμε το καλύτερο δυνατό. Και τι εννοούμε αυτό. Τα παιδιά τα οποία εξελίσσονται, μεγαλώνουν, να μπορείτε να πάρετε τα καλύτερα δυνατά στοιχεία, την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, για να δημιουργήσουμε και ένα πολύ καλύτερο αύριο και ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Άρα, μέσα από τη ρομποτική και μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς και μέσα σε αυτή την ομαδική προσπάθεια που κάνετε, δημιουργείται ένα κλίμα, δημιουργείται ένα, θα λέγαμε, ένα τέτοιο μείγμα, το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να είστε εδώ ένα μεγάλο μέρος των παιδιών που θα βραβευτούν. Είναι πολλά άλλα παιδιά επίσης που βραβεύτηκαν που βρίσκονται στη δευτεροβάθμια, είτε είναι στο γυμνάσιο τώρα ή στο λύκειο που δεν βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά που μας έκαναν και αυτοί πολύ περήφανους ως ροδίτες, ως ροδίτησες από διάφορες βραβεύσεις που πήρανε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι βλέπουμε κάθε φορά περισσότερη συμμετοχή, περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στη ρομποτική. Και αυτό πραγματικά μας γεμίζει αισιοδοξία. Και γι' αυτό είναι μια υποχρέωση για μας, ότι το σημερινό είναι απλά μια βράβευση, αν υποσχεθούμε ότι για την επόμενη χρονιά να μπορούμε να το στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και με ακόμα έναν άλλον τρόπο. Θα συζητήσουμε ποιον τρόπο θα είναι. Γιατί ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί αρκετά μακριά από το κέντρο, αρκετά μακριά από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και διάφορες περιοχές. Κάποιοι ταξιδεύσατε και στο εξωτερικό και πήρατε μέρος και στους διαγωνισμούς. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο έξοδο, το οποίο πρέπει σιγά σιγά κι εμείς ως Δήμος να δούμε ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Να μην είναι το κριτήριο το οικονομικό μια αιτία αποκλεισμού στο κάποιο παιδί να μην μπορεί να πάει.
1: Και πολύ καλά τα λέει, δεν ξέρω αν μπορεί ο Δήμος να βοηθά σε κάθε τέτοια περίπτωση, αλλά πραγματικά θα ήταν καλό, επειδή οι μετακινήσεις εκτός Ρόδου κοστίζουν και προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις επιβαρύνουν τους γονείς, να μπορεί με κάποιο τρόπο να βοηθά. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στην μικρή αυτή εκδήλωση με τα λόγια μίας από τις εκπαιδευτικούς που καθοδήγησαν τα παιδιά στο θέμα της ρομποτικής και ήταν μεταξύ των σχολείων που βραβεύτηκαν χθες. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ δεν είμαι από τη Ρόδο, αλλά αγάπησα τη Ρόδο για αυτά που βλέπω, για αυτά που κάνετε. Και συγχαρητήρια στους γονείς για όσα κάνετε για τα παιδιά σας. Είμαι και εγώ γονιός και ξέρω πόσο δύσκολα είναι, ειδικά στις μέρες μας, με τόσα οικονομικά θέματα και προβλήματα. Τα παιδιά επέδειξαν πολύ μεγάλο ζήλο. Χάρηκα πάρα πολύ που τα συνόδευσα. Είμαι πολύ τυχερή που είμαι σε ένα σχολείο το οποίο, αν και μικρό, θαυματουργώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Διευθύντρια, τα παιδιά, τους συναδέλφους, και εύχομαι πάντα να γίνονται τέτοια και καλύτερα.

Λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα του ΕΚΑΒ. Έρχεται μια ανακοίνωση από το Εργασιακό Σωματείο του ΕΚΑΒ Ρόδου σχετικά με το γεγονός ότι ακόμα, παρότι είμαστε στα μέσα Μαΐου, δεν έχει ενισχυθεί η τοπική υπηρεσία, ο τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου, με προσωπικό. Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι στην Χαλκιδική έχουν ήδη μετακινηθεί από άλλες περιοχές της χώρας γύρω στα 100 άτομα, ενώ στη Ρόδο δεν έχει έρθει ούτε ένα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Τονίζουν βεβαίως ότι δεν είναι θέμα προνομιακής μεταχείρισης, αλλά είναι θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων ημών, καθώς δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Να πω ότι ήδη έχει εκδώσει ανακοίνωση στήριξης των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και των ετοιμάτων του στο εργατικό κέντρο της Ρόδου. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι κάνουν οι καθήλυν αρμόδιοι σε τοπικό επίπεδο, αλλά και οι όχι αρμόδιοι, γενικά η τοπική μας ηγεσία, όποια και αν είναι αυτή, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να τύχει ενίσχυσης και το ΕΚΑΒ της Ρόδου. Έχω κρύψει με καπνό. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.

0: Μπέτον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλος, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευση τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσούς Μπουένο είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτού 44χρονος οδηγός της BMW που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή Ιαφάντου κοντά στο σούπερ μάρκετ. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της με καταγωγή από τη Ρόδο. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους βρέθηκε το Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Από το διάστημα 11 έως 17 Μαΐου βεβαιώθηκαν συνολικά 283 παραβάσεις στην περιοχή στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Με αφορμή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Ρόδου να παραχωρήσει το κτίριο του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μίλησε σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Πολυδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Κώστας Χαλκιάς. Όπως ανέφερε, το κίνητο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ρόδου έως το 2037 και απαιτείται σοβαρή συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του ΚΑΒ της Ρόδου εν ώψη της τουριστικής περίοδου εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου. Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της επαρχιακής οδού από την Ψήθο προς την Κοιλάδα των Πεταλουδών λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη Μονή Παναγίας Καλόπετρας έως το άνω πάρκινγκ της Κοιλάδας των Πεταλουδών σε μήκος περίπου 1.700 μέτρων. Ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου. Με επιστολή της προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει τις ενστάσεις της για τις προβλέψεις του νέου οδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Οι ξενοδόχοι ζητούν ειδική αντιμετώπιση για τη Ρόδο, υποστηρίζοντας ότι τα ανώτερα όρια δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του νησιού. Σκληρή ανακοίνωση για την άμεση καταβολή των χρημάτων και για ουσιαστικά μέτρα στήριξη στους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάτμου εξέδωσε η Ένωση Γιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Λέρου. Η παρέβαση στρέφεται κατά του Δήμου Πάτμου και της κυβέρνησης. Το θέμα της αναγνώρισης κυριότητας εκτάσεως στα Δωδεκάνησα φέρνει στη Βουλή ο Μάνος Κόνσολας με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο βουλευτής ζητά τη διερεύνηση των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος για την αναγνώριση ιδιωτικών εκτάσεων, υπεσημένοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945 λόγω της ιταλικής κατοχής. Στη γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρθηκε ο Γιώργος Νικητιάδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής. Ο βουλευτής τόνισε ότι 19 Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και ιστορικής ευθύνης για τον ποντιακό ελληνισμό, κάνοντας ειδική αναφορά στην απόφαση αναγνώρισης του 1994 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αντίθετη στη χρήση drones για την επιτήρηση της μεσονικής πόλης της Ρόδου φανίζεται η παράταξη λαϊκής συσπήρωση μέσω του επικεφαλής της Τάκη Πότσου. Ο ίδιος με παρεμβάσεις του προς την Δημοτική Αρχή εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για το σχέδιο φύλαξης και εποπτείας της περιοχής. Στη Λέρο θα πραγματοποιηθεί σήμερα η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότου Αιγαίου 2021-2027 με πρόεδρο του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ενώ θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις νέες προσκλήσεις και τα κριτήρια επιλογής έργων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά στη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών CIAL 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 17 έως 21 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν ήδη τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εξοπλισμού, καθώς θα προβλέπεται σχετική χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος της Ακαδημίας είναι τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα γιορτάσει ο Δήμος Ρόδου την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας παρουσιάζοντας δωρεάν συναυλία με τον Χρήστο Στιβαίο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Ηχοχρώματα» διοργανώνει η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρόδου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν η παιδική χοροδία και η χοροδία ενηλίκων του Οδείου. Σχεδόν έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με ανέμους 3 μποφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ από το κεντρικό στούντιο της Εθνοτείου Αιγαίου για Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η εκπομπή Ραδιοπλόες είναι στην ρύθμιση του ήχου Νίκος ο Κάπρος, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Ομπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι μέχρι να ξεκινήσουμε, μέχρι να πάμε στο πρώτο θέμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρώτο ταξίδι. Θα πάμε στην Κέρκυρα, θα ξεφύγουμε λίγο από τα σύνορα του Νοτίου Αιγαίου, από το Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Θα πάμε λοιπόν στην πανέμορφη Κέρκυρα. Χθες μόλις μιλούσαμε για αυτό το εκπληκτικό, το παραμυθένιο νησί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφο, την Έλσα Δολιανίτη, η οποία είναι και προϊσταμένη στην ΕΡΤ Κέρκυρας, την οποία καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Ρόδο.
0: Από τη Ρόδο, από το άλλο άκρο.
1: Σε σένα, Μαρία, στο άλλο άκρο. Ναι, έχω πάρα πολλά χρόνια να επισκεφθώ τη Ρόδο, αλλά είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είχαμε και ένα συνάδελφο, ο οποίος υπηρέτησε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε έτσι λίγο για τον τουρισμό, γιατί βασικά αυτά τα δύο νησιά έχουν παρόμοιους πόνους, παρόμοιες έννοιες και παρόμοιες επιτυχίες, παρόμοιες χαρές, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: η Ρόδος και η Κέρκυρα.
1: Και προσφέρουν.
0: Βασικά προσφέρουν.
1: Βέβαια.
0: Ποιες περιοχές είναι οι πλέον τουριστικές πάνω στο νησί?
1: Δεν θα ήθελα να δικήσω καμία περιοχή, mm-hmm. γιατί όλο το νησί πλέον...
0: Ενώ αν είναι η πόλη, η βόρεια πλευρά
1: είναι,
0: ή η νότια.
1: Βέβαια. Ξεκινάμε από την πόλη που έχει χαρακτηριστεί η παλιά πόλη μνημείο της UNESCO. Mm-hmm. Είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας, λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα μνημεία του νησιού και της Ευρώπης. Είναι πανέμορφη, φιλόξενη. Είναι η βόρεια Κέρκυρα, υπάρχει πάρα πολλά σημεία. Mm-hmm. Η γνωστή σε όλους σας Παλιοκαστρίτσα.
0: Βέβαια.
1: Είναι λοιπόν η περιοχή του Αρίλα, Αγίου Στεφάνου, το Σιδάρι το πολύ γνωστό.
0: Το Σιδάρι Πάρκ.
1: Το Σιδάρι, ναι.
0: Με
1: ναι,
0: το Σιδάρι Πάρκ μαζί, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Και ερχόμαστε στο Κασιόπι από την περιοχή εκείνη για να φτάσουμε και να πάμε στην περιοχή Μπαρμπάτη, Δασιά, επίσης πολύ γνωστές περιοχές και να προχωρήσουμε στη Μέση Κέρκυρα, όπου θα πάμε στη Γλυφάδα, στον Άι Γόρδη, Μυρτιώτισσα, και να καταλήξουμε προς την Νότια Κέρκυρα, Μπενίτσες, επίσης
0: τις
1: πολύ γνωστές. Βέβαια.
0: Mm.
1: Χαλικούνας, μία από τις απάτητες, όπως χαρακτηρίστηκαν, παραλίες της Ελλάδας. Έτσι. Είναι η Νότια Κέρκυρα που έχει και εκεί πολύ... Έχει παρθένες παραλίες. Η Νότια Κέρκυρα δεν είναι ακόμα τόσο πολύ ανεπτυγμένη τουριστικά. Έχει κάποιες μονάδες μεγάλες, αλλά όχι τόσες πολλές όσες στο υπόλοιπο νησί. Έχει όμως μια ιδιαίτερη ομορφιά. Πολύ, πολύ ωραίες θάλασσες.
0: Ναι.
1: Και έχει το δικό της χρώμα, το νότιο κομμάτι.
0: Και οι θάλασσες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα του Ιωνίου, που είναι προς το πράσινο.
1: Ναι.
0: Γαλαζοπράσινο. Εμάς είναι αρκετά μπλε.
1: Ναι, γιατί είναι πιο βαθιές οι θάλασσές σας.
0: Ναι.
1: Εμάς είναι πιο πράσινες αυτές που είναι τα πιο ρηχά νερά. Ας πούμε, κάποιες θάλασσες όπως ο Άγιος Γιώργης Πάγων στη Βόρεια Κέρκυρα είναι μπλε. Γιατί είναι μια θάλασσα η οποία έχει βάθος.
0: Το λιμάνι, επειδή ο τουρισμός έτσι εξαρτάται από τις υποδομές, κυρίως από το λιμάνι και το αεροδρόμιο, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τουριστικής κίνησης.
1: Και βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι οι προοπτικές για την κρουαζιέρα είναι θετικές, καθώς σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, για το 2026 αναμένονται 562 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 20% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή φέτος περιμένουμε μια χρονιά ρεκόρ για το λιμάνι του νησιού.
0: Μάλιστα. Έλσα, θα σε διακόψω λίγο, θα με συγχωρείς, γιατί θα πρέπει να πάω στην πόλη της Ρόδου και θα σε καλέσω σε ελάχιστα λεπτά. Πρέπει να πάμε για τα θέματα στην πόλη της Ρόδου.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μας προδίδουν τα τηλέφωνα μερικές φορές. Υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα. Ελευθερία, σε ακούμε.
1: Καλημέρα και πάλι από το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, εδώ που πριν από περίπου μία ώρα οδηγήθηκε ο 45χρονος οδηγός για να απολογηθεί για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Αφάντου στην Ρόδο και είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο μια 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του, τους κύριους Στέλιο Κιουτζή, Δήμο Μουτάφη και Μανώλη Ζεζιό, ο 45χρονος πέρασε την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να δώσει αναλυτικά εξηγήσεις για τα όσα αυτοί καταλογίζονται. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν προσκομιστεί και στοιχεία από πραγματογνώμονες, τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας. Και βέβαια όλα αυτά μαζί με τους ισχυρισμούς του 45χρονου, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολογίας, θα αξιολογηθούν από εισαγγελέα και ανακριτή προκειμένου να αποφανθούν περαιτέρω για το τι θα γίνει με τον 45χρονο. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είναι απόφαση της δικαιοσύνης σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο. Να προσθέσω επίσης, Μαρία, ότι λίγο πριν από την απολογία του 45χρονου παρουσιάστηκε ο δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Βερβέρης, ως δικηγόρος των συγγενών των δύο θυμάτων, της μητέρας της κόρης, και δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του 45χρονου οδηγού. Ο κύριος Βερβέρης, σε δηλώσεις του που έκανε στην Εθνική Αιγαίου, εξήγησε ότι εκτός από την δήλωση προσκόμισε και υπόμνημα μέσα στο οποίο, στον κύριο ανακριτή Ρόδου, μέσα στο οποίο αναφέρονταν στοιχεία τα οποία κατάφερε να συλλέξουν αναφορικά με το τροχαίο αυτό δυστύχημα, από το διαδίκτυο, από μαρτυρίες και γενικότερα πόσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες για το τραγικό αυτό συμβάν. Ο ίδιος δήλωσε ότι η κύη των δύο γυναικών είναι συντετριμένη. Αναφέρθηκε στην κηδεία η οποία βρίσκεται, τελείται αυτή την ώρα της μητέρας και της κόρης, και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από τον πόνο τους, τώρα θα πρέπει να βρούνε και στοιχεία για να υπερασπιστούν τις μνήμες των δύο αγαπημένων.
0: Ουσιαστικά να ξαναζήσουν το δυστύχημα πολλές φορές. Ουσιαστικά θα πρέπει να το ξαναζήσουν πολλές φορές, ψάχνοντας και αναζητώντας στοιχεία.
1: Αυτά λοιπόν για την ώρα που τα δικαστήρια. Είμαστε σε αναμονή για οτιδήποτε θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία. Ευχαριστούμε.

0: Έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε γι' αυτό, την συνάδελφο την Έλισσα Διδουλιανίτη, προϊσταμένη της ΕΡΤ Κέρκυρας, και συγγνώμη ζητούμε γιατί την καθυστερήσαμε λίγο, παρακαλώ. Όμως έπρεπε, η ειδήσεις γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, πρωταγωνιστούν. Λοιπόν, στην Κέρκυρα λοιπόν παραμένουμε, στην όμορφη Κέρκυρα, και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται, πώς επηρεάζουν οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων την καθημερινότητα της πόλης, διότι από ό,τι πληροφορούμαστε είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο οι αφίξεις.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, η Κέρκυρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στις εισπράξεις από την κρουαζιέρα το 2025. Πρώτο λιμάνι ήταν ο Πειραιάς, δεύτερη Κέρκυρα και τρίτο το Ηράκλειο. Καθημερινά έχουμε προσέγγιση 3, 4, 5 κρουαζιεροπλοίων και κάποια από αυτά είναι μεγάλες χωρητικότητες.
0: Προελεύσεως από την Ιταλία κυρίως ή όχι μόνο?
1: Όχι. Αυτά συγκεντρώνουν κόσμο νομίζω από παντού.
0: Να, από παντού, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά και στο αεροδρόμιο έχουμε αύξηση. Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο ξεπέρασε τις 76.000 επιβάτες για τους πρώτους μήνες του έτους. Είχε μια αύξηση της τάξης του 22% σε σχέση με πέρυσι. Και περιμένουμε και άνοδο από τις διεθνείς αφίξεις που μπορεί να ξεπεράσει και το 200%.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ακόμα, υφίσταται ακόμα το μοντέλο του μαζικού τουρισμού ή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και αλλαγές στην ποιότητα του τουρισμού?
1: Μικρές αλλαγές. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο, το all inclusive στο νησί. Βέβαια, με τις βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικίες, έχουμε και ένα άλλο είδος τουρισμού που αυτό ενισχύει την τοπική οικονομία διαφορετικά. Είναι αυτοί που επιλέγουν να νοικιάσουν σπίτια είτε στην πόλη είτε στην περιφέρεια του νησιού και θα ψωνίσουν από τα τοπικά καταστήματα, θα φάνε στις ταβέρνες της περιοχής, δεν είναι κλεισμένοι μέσα στα μεγάλα ξενοδοχεία και να μην αφήνουν χρήμα στην τοπική αγορά. Στα καφέ θα χρησιμοποιήσουν, τα σούπερ μάρκετ, όλα τα μαγαζιά, όλους τους χώρους. Ενισχύουν δηλαδή την τοπική οικονομία διαφορετικά από το μαζικό τουρισμό.
0: Η ανάπτυξη στην Κέρκυρα σε σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνάδει, μπορούν να συνυπάρξουν?
1: Ναι, και πρέπει, επιβάλλεται. Διότι αν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να είμαστε ξεχωριστοί, είναι το φυσικό περιβάλλον. Έτσι.
0: Γι' αυτό ακριβώς το
1: πρέπει. Ως κόριο
0: γιατί έχει πράσινο
1: αυτό,
0: μέχρι τη θάλασσα η Κέρκυρα.
1: Ναι, μέχρι τη θάλασσα πράσινο, πολλές βροχές που το διατηρούν αυτό το πράσινο. Ναι, νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας και της περιφέρειας και των δήμων για να διατηρείται το φυσικό περιβάλλον όσο γίνεται καλύτερα. Νομίζω ότι σιγά σιγά και οι νέες γενιές έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό και ξέρουν ότι είναι υπέρ τους. Δηλαδή το να διατηρήσουν το φυσικό περιβάλλον είναι και υπέρ της αξιοποίησης της περιουσίας τους.
0: Μεγαλώνουν και με αυτή τη συνείδηση τώρα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι, είναι σίγουρο αυτό?
1: Όχι. Παλιότερα το είδαμε αυτό, πώς οι καταστροφές έχουν γίνει στα νησιά με τον τρόπο που γινόταν η δόμηση, πώς αντιμετώπιζαν το φυσικό περιβάλλον. Όχι. Ευτυχώς οι νέοι έχουν μια άλλη νοοτροπία.
0: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα μπορούσαν, υπάρχουν μάλλον ή αν δεν υπάρχουν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Κέρκυρο περισσότερες?
1: Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και προσκυνηματικός τουρισμός έχει ξεκινήσει.
0: Στον Άγιο.
1: Στον Άγιο. Ναι. Κυρίως με Ρώσους, αλλά λόγω του πολέμου έχουμε λιγότερους επισκέπτες και Ουκρανούς και τα λοιπά. Έχουμε ένα είδος προσκυνηματικού τουρισμού και έχουμε και ένα εναλλακτικό τουρισμό ο οποίος έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στην περιοχή Αρίλα, Αγίου Στεφάνου, εκεί πέρα. Είναι και αυτό το είδος τουρισμού. Νομίζω ότι έχετε και εσείς αυτό το είδος τουρισμού.
0: Ναι, βέβαια. Το προφίλ των επισκεπτών της Κέρκυρας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ή παραμένει το ίδιο? Ναι, είπαμε ότι ήλιος και θάλασσα είναι ο μαζικός τουρισμός, είναι αυτό που επιζητούν όλοι, άλλωστε φεύγοντας από την πατρίδα, από τη Βόρεια Ευρώπη, με τα κρύα και με το περιβάλλον το έτσι περίεργο που έχει εκεί σε ό,τι αφορά τον καιρό εννοούμε, έρχονται να απολαύσουν πράγματα εδώ. Άρα έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα και έχουμε και γαστρονομία στην Κέρκυρα.
1: Και γαστρονομία έχουμε στην Κέρκυρα και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Κέρκυρα.
0: Θα πάμε στον πολιτισμό.
1: Ωραία.
0: Θα πάμε
1: λοιπόν, η γαστρονομία λοιπόν είναι η τοπική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα, το κουμκάτ που είναι, το χρησιμοποιούμε και στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική.
0: Και στη μαγειρική.
1: Και στη μαγειρική. Έχουμε,
0: βέβαια. Αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πλέον υπάρχουν εστιατόρια τα οποία χρησιμοποιούν από τις σαλάτες μέχρι και σε κάποιες σάλτσες και σε πιάτα τα οποία είναι γκουρμέ πιάτα, το κουμκάτ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το σίκο, τη σικομαΐδα τη γνωστή, επίσης σε σαλάτες.
0: Σικομαΐδα.
1: Βέβαια, στις σαλάτες και σε κάποια φαγητά.
0: Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι τα σίκα τα ξηρά τα οποία ψήνουν με διάφορα μπαχαρικά.
1: Ναι,
0: και βέβαια ούζο, η μυρωδιά ξεκινά από την Κέρκυρα και φτάνει μέχρι εδώ, ε.
1: Ναι, βέβαια. Είναι... ούζο, μάραθο, πιπέρι.
0: Πιπέρι, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε το κουμκάτ σε διάφορες μορφές, μαρμελάδα, λικέρ, αποξηραμένα.
0: Γλυκό.
1: Ναι. Γλυκό, ακριβώς γλυκό του κουταλιού. Και βέβαια είναι και η κουζίνα της Κέρκυρας, που στο κρέας είναι το σοφρίτο και η παστιτσάδα η γνωστή. Στα ψάρια είναι το μπιάνκο το γνωστό.
0: Το μπιάνκο.
1: Ναι, αυτά είναι τα βασικά πιάτα. Και έχουμε και άλλα. Αλλά αυτά είναι τα πιάτα που επιλέγουν συνήθως οι τουρίστες που έρχονται. Και
0: για να δοκιμάσουν, να δοκιμάσουν την τόπια κουζίνα, γιατί είναι και αυτός ένας σκοπός όταν επισκεπτόμαστε ένα τόπο.
1: Το νούμπουλο, το γνωστό νούμπουλο.
0: Το νούμπουλο.
1: Το σαλάμι, το λεγόμενο σαλάδο στην Κέρκυρα, το ντόπιο.
0: Από υποδομές το νησί πώς πάει, είναι επαρκής για τον αριθμό των επισκεπτών? Μιλάμε για αεροδρόμιο, για λιμάνι κτλ.
1: Το αεροδρόμιο και το λιμάνι βέβαια έχουν γίνει και, έχουμε και είμαστε και στη διαδικασία για δύο νέες μαρίνες που θα λειτουργήσουν πολύ σύντομα για να επιδεχθούν ένα άλλο είδους τουρισμού, το οποίο το έχουμε και στις δύο μαρίνες που λειτουργούν τώρα, και στη μαρίνα στα Γουδιά και στην Πενίτσα. Θα έχουμε ακόμα δύο μαρίνες πολύ σύντομα. Υπάρχουν υποδομές στο νησί. Υπάρχουν και σε ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία τα περισσότερα έχουν όλα ανακατασκευαστεί. Τα παλιά ξενοδοχεία. Mm-hmm. Υπάρχουν νέες μονάδες. Υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Υπάρχουν σπίτια ανακαινισμένα, βραχυχρόνιας μίσθωσης και στην πόλη αλλά και σε όλο το νησί. Αυτό έχει ενισχύσει πάρα πολύ και τον τουρισμό στα χωριά. Στα εσωτερικά τα επιλέγουν πάρα πολλοί τουρίστες πλέον τα χωριά της Κέρκυρας προκειμένου να περάσουν τις διακοπές τους. Από πολύ νωρίς την Άνοιξη μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου και το Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν.
0: Δεν υπήρχε πριν, ναι.
1: Όχι.
0: Είχαμε κάποια προβλήματα στην Κέρκυρα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.
1: Αυτό...
0: Τώρα πώς είναι το ζήτημα αυτό?
1: Τώρα η κατάσταση, είμαστε πάρα πολύ καλά. Συγκεντρώνονται, δεν υπάρχουν σκουπίδια και απορρίμματα. Συγκεντρώνονται, μαζεύονται, τα στέλνουμε εκτός του νησιού και ελπίζουμε πολύ σύντομα να καταφέρουμε να έχουμε το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, ώστε να έχουμε μικρότερο κόστος για τους κατοίκους του, γιατί αυτό κοστίζει. Η μεταφορά στην υπηρετική Ελλάδα κοστίζει κάτι περισσότερο στους πολίτες του νησιού, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
0: Θα πάμε τώρα στον υπέροχο πολιτισμό της Κέρκυρας, στον πραγματικά ξεχωριστό πολιτισμό. Έχουν μπάντες άπειρες σε σχέση με τα άλλα. 19. Είναι άπειρες σε σχέση
1: άπειρες
0: με τα υπόλοιπα νησιά.
1: Και χοροδίες άπειρες.
0: Ναι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος κυκλοφορήσει μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης, όποια μέρα και να είναι, και είναι απόγευμα κυρίως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσει πρόβες από τις μπάντες της πόλης. Έτσι, κάπου θα περάσεις από ένα σοκάκι και θα ακούς τους μαθητές να κάνουν πρόβες, είτε σε κάποιο οδείο, είτε σε κάποια φιλαρμονική. Για μας αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, η καθημερινότητά μας. Αύριο όμως, μία από τις σημαντικές εκδηλώσεις είναι η αυριανή, 21 Μαΐου. Τιμούμε μια σημαντική σελίδα της ελληνικής ιστορίας, την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, το 1864.
0: Α, μάλιστα, ναι, σωστό.
1: Ναι, ήταν μια στιγμή που σφράγιζε το όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης. Να πούμε ότι τα νησιά του Ιωνίου είναι 7. Η Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξί και Κύθυρα. κάποια στιγμή, ύστερα από πολλά χρόνια, ξέρεις, κυριαρχίας, πέρασαν οριστικά στον εθνικό κορμό. Ήταν η πρώτη μεγάλη επέκταση του ελληνικού κράτους και άνοιξε το δρόμο και για τις επόμενες διεκδικήσεις. Αύριο λοιπόν γιορτάζουμε 162 χρόνια και θα έχουμε την τιμή να εκπροσωπεί στην ελληνική πολιτεία ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αλλά εκτός από αυτή την εκδήλωση έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά. Εκθέσεις, συναυλίες και όλο το καλοκαίρι και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οι εκδηλώσεις είναι πάρα πάρα πολλές.
0: Και βέβαια είναι αυτές που προσελκύουν πολύ κόσμο και βλέπω, παρατηρώ ότι έχει εκδηλώσεις από το βόρειο άκρο του νησίου έως και το νότιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Παντού, είναι, παντού, ναι. Σε όλο το νησί υπάρχουν εκδηλώσεις. Οι περισσότερες βέβαια είναι μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά παντού, παντού.
0: Μέσα στην πόλη, διότι είναι υπέροχη και αυτή η παλιά πόλη. Ναι. Είναι υπέροχη η πλατεία των Ληστών, είναι υπέροχα τα στενά,
1: είναι η πλατεία,
0: τα σοκάκια.
1: Όχι, πώς η τα πλατεία λέτε, δεν καντόνια. Λέγεται Ληστών, θα σε διορθώσω,
0: Μαρία. Η πλατεία Ληστών λέγεται, με γιώτα.
1: Όχι, Ληστού. Η πλατεία λέγεται Σπιανάδα. Είναι η μεγαλύτερη πλατεία
0: μάλιστα.
1: των Βαλκανίων.
0: Και
1: Ληστών είναι το κτίριο που βρίσκεται πάνω σε αυτή την πλατεία.
0: Με τις λίστες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη. Εκεί βέβαια συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο με εκείνα τα περίφημα, τα πανέμορφα καντόνια, με τα καφέ που σε υποδέχονται έτσι πάντα με διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον για εμάς, με τις άμαξες, με όλα αυτά. Ναι, είναι παραμυθένια από άκρη σε άκρη η Κέρκυρα. Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι όπως είναι και η Ρόδος, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό εμείς περιμένουμε εσάς και εσείς εμάς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι ένα έτσι πολύ μικρό μέρος από όσα άξιζαν να πούμε σήμερα για την Κέρκυρα, για αυτό το όμορφο, το πανέμορφο νησί στην άλλη άκρη της Ελλάδας, το δυτικότερο νησί, εμείς τα ανατολικότερα άκρα.
1: Ακριβώς. Ανατολή και Δύση. Λοιπόν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε την συνάδελφο, την Έλσα τη Δολιανίτη. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, χαιρετισμούς από την Κέρκυρα, την αγάπη μας, σας περιμένουμε. Πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή που ασχοληθήκατε και με το νησί μας με τόσο καλά λόγια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανταποδίδουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαφημιστικά μηνύματα και πάμε σε λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και πάμε στην Κρήτη, στην όμορφη Κρήτη λοιπόν. Συνεχίζουμε την εκπομπή Ραδιοπλόης. Πάμε στην Κρήτη και πάμε στον κύριο Γιώργιο Παπαδάκη με τις πολλές ιδιότητες και ειδικότητες. Πυρηνικός γιατρός, διευθυντή της μονάδας υβριδικών τεχνικών μοριακής απεικόνησης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Επίσης είναι εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Περιφερειακός σύμβουλος. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κυρία Βάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική και τιμητική σας πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά να μιλώ στο ραδιόφωνο σας και στους εκλεκτούς φίλους και φίλες από τη Ρόδο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πάμε καταρχήν στην επιστημονική σας ιδιότητα. Πώς μπορεί η πυρηνική ιατρική να αλλάξει τη διάγνωση και τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών?
1: Εντάξτε, η πυρηνική ιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα όπως όλες, όπως για παράδειγμα η ακτινολογία, η ακτινοθεραπεία, μιλάω για παρεμφερείς ειδικότητες. Στην πυρηνική ιατρική τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε ραδιοφάρμακα τα οποία τα χορηγούμε στους ασθενείς είτε για διαγνωστικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς. Η πυρηνική ιατρική είναι ένας σημαντικός πυλώνας για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε στρατηγικές μοντέρνας ιατρικής. Ξέρετε, στην εποχή μας η προσέγγιση στην ιατρική είναι η ιατρική ακριβίας. Τι είναι η ιατρική ακριβίας? Είναι όπως πάμε στο ράφτι μας και κόβουμε και ράβουμε ένα κουστούμι στα μέτρα μας, κατά αντίστοιχο τρόπο να κόβεται και να ράβεται η θεραπεία με βάση τα ιδιαίτερα γενετικά και άλλα χαρακτηριστικά ενός ασθενούς. Για να έχουμε λοιπόν μια τέτοια εφαρμογή, μια τέτοια προσέγγιση, χρειαζόμαστε απεικόνιση ακριβίας. Η απεικόνιση ακριβίας μπορεί να επιτευχθεί με τις τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής, η οποία μπορεί να μας δώσει μοριακή απεικόνιση, απεικόνιση δηλαδή σε επίπεδο μορίου μέσα στο κύτταρο, και ο στόχος είναι να διαγιγνώσκεται ένα νόσημα έγκαιρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ή όσο πιο γίνεται γρηγορότερη διάγνωση, να σταδιοποιείται σωστά, τι θα πει αυτό, οπουδήποτε υπάρχει βλάβη στο σώμα να μπορεί να ανιχνεύεται. Ακόμα μικρές μεταβολές είτε βελτίωσης είτε επιδείνωσης να ανοιχνεύονται όσο γίνεται γρηγορότερα, ούτως ώστε αντίστοιχα να προσαρμόζεται η θεραπεία. Και το ακόμα πιο μοντέρνο είναι με την ίδια ουσία με την οποία ανοιχνεύεται το νόσημα να γίνεται ταυτόχρονα και θεραπεία. Αυτά όλα είναι εφαρμογές που μπορούν να επιτευχθούν και που γίνεται προσπάθεια διαρκώς να αυξάνονται αυτές οι εφαρμογές με τις τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής, με τις εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής. Ο πολλής κόσμος γνωρίζει τα σπληθυρογραφήματα, που είναι η κλασική πυρηνική ιατρική. Η σύγχρονη πυρηνική ιατρική είναι το PET scan, η πόζιτρονική τομογραφία.
0: Και που σημαίνει, όπως αναφερθήκατε και στην ιατρική ακρίβεια, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε πιο εξατομικευμένες θεραπείες για τους ασθενείς.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος, διότι μέχρι πριν μερικές δεκαετίες η προσέγγιση ήταν, κυρία Βάλα, ότι όλοι οι ασθενείς που είχαν την ίδια διάγνωση έπαιρναν την ίδια θεραπεία. Αυτό μπορεί να είχε ένα όφελος οικονομικό, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικό για τον κάθε ασθενή. Η μοντέρνα προσέγγιση είναι αυτό που λέτε εξατομικευμένη ιατρική, και η εξέλιξη αυτής η ιατρική ακριβίας. Και πάνω σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση, πάνω σε αυτή την προσέγγιση, η πυρηνική ιατρική μπορεί να έχει σημαντική συμβολή μαζί με άλλα πεδία της ιατρικής ασφαλώς.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ποιες ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος θεωρείτε πιο σημαντικές αυτή την περίοδο? Διότι θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει είναι και μια καινούργια μέρα.
1: Εντάξει, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, είναι το σημαντικότερο, και αυτό πιστοποιείται με βάση δείκτες, είναι το σημαντικότερο και μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας. Η έδρα του βρίσκεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, απαρτίζεται καταρχάς από πολλά Ινστιτούτα, τα περισσότερα εκ των οποίων, όπως και η κεντρική διοίκηση του ΙΤΕ, βρίσκεται στην Κρήτη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όμως υπάρχουν και άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ με γεωγραφική διασπορά σε όλη τη χώρα. Στην Πάτρα, στην Αθήνα, στα Γιάννενα, και αυτό είναι και σωστό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη κατανομή και ανάπτυξη της ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια. Είναι πάρα πολλά τα πεδία πάνω στα οποία το ΙΤΕ πρωτοπορεί. Όπως σας ανέφερα, ταξινομείται μέσα στα 20 σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά πεδία, η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη, πρόσφατα επιτεύχθη μια μεγάλη χρηματοδότηση από το ΙΤΕ για ένα κέντρο διαστημικής έρευνας στην Κρήτη με μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που φτάνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είναι πολλοί οι τομείς πάνω στους οποίους το ΙΤΕ, πολλοί και διεπιστημονικοί τα πεδία πάνω στα οποία γίνεται μια πολύ καλή και πρωτοποριακή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Που σημαίνει ότι ο ρόλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην ανάπτυξη της Κρήτης είναι σημαντικός και η Κρήτη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο έρευνας και βιοιατρικής τεχνολογίας, έτσι δεν είναι?
1: Θα έλεγα όχι μόνο για την ανάπτυξη της Κρήτης, για την ερευνητική

0: Ινστιτούτο Μαθηματικών. Είναι πάρα πολλά τα πεδία πάνω στα οποία μέσω του ΙΤΕ αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα.
1: Και συνδέεται στη συνέχεια η έρευνα με την κοινωνία και την αγορά.
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι η φιλοσοφία του ΙΤΕ. Το ΙΤΕ είναι ένα νομικό, τελεί υπό την γενική εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά είναι ένα πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Θα έλεγα ότι είναι ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο και θα έπρεπε να υιοθετηθεί και σε άλλα πεδία, πιστεύω, στη χώρα μας, όπου ο στόχος είναι να υπάρχει ασφαλώς, αυτό ποτέ δεν επιτυχάνεται πλήρως και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά η φιλοσοφία και ο στόχος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι αφενός η παραγωγή έρευνας με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, δηλαδή η ανάπτυξη τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες δεν μπορούν να είναι όλες, αλλά στόχος είναι οι περισσότερες να είναι εμπορικά αξιοποιήσιμες.
1: Μάλιστα.
0: Και ασφαλώς να υπάρχει μια διασύνδεση με την κοινωνία. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικό δε παράδειγμα είναι ότι μέσα στο κάμπους του ΙΤΕ υπάρχει το τεχνολογικό πάρκο, όπου φιλοξενούνται τόσο spin-off εταιρείες που δημιουργούνται από το ΙΤΕ, όσο και άλλες εταιρείες τεχνολογίας που θέλουν να εγκατασταθούν και να φιλοξενηθούν στο χώρο του ΙΤΕ.
1: Λοιπόν,
0: με άλλα λόγια, για να το πω λίγο πιο απλά, στο ΙΤΕ η φιλοσοφία και ο στόχος δεν είναι να γίνεται έρευνα για την έρευνα, mm-hmm. που και αυτή έχει την αξία της, αλλά να έχει μια πιο εφαρμοσμένη νοοτροπία και φιλοσοφία και να οδηγεί σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα αποφέρουν και έσοδα. Άλλωστε, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, οι κύριες πηγές εσόδων του αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία οι συνάδελφοι ερευνητές, διότι και εγώ είμαι εκλεγμένος ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, οι συνάδελφοι όλοι με πολύ κόπο και μέσα από πάρα πολύ ανταγωνιστικές διαδικασίες καταφέρνουμε να φέρνουμε από ευρωπαϊκά calls, από ευρωπαϊκές προκηρύξεις. Και η δεύτερη μεγάλη πηγή εσόδων του ΙΤΕ αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσονται εδώ και ακολούθως διατίθενται στην αγορά.
1: Κύριε Παπαδάκη, αναγνωριστήκατε από την Αμερικανική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής, βιώσατε τη διάκριση Rising Star στην Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα. Ποια ήταν, θεωρείτε, η πιο απαιτητική στιγμή στην ερευνητική σας πορεία?
0: Κοιτάξτε, η έρευνα είναι κάτι το οποίο κάνει κάποιος αν είναι ερωτευμένος με αυτό. Mm-hmm. Έχει απαιτεί πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλές ώρες, απαιτεί μια νοοτροπία εξωστρέφειας και συνεργασίας με συναδέλφους και το κάνεις μόνο όταν είσαι ερωτευμένος με την ιδέα του να ψάξεις, να προσθέσεις γνώση στην ήδη υπάρχουσα και να αλληλεπιδράσεις με άλλα πεδία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μια στιγμή. Είναι μια πορεία σταδιακή από τα φοιτητικά χρόνια μέχρι σήμερα, όπου διαπνέεται από την ίδια νοοτροπία και που είναι και η νοοτροπία και η λογική που διαπνέει όλους τους συναδέλφους σε όλα τα πεδία της επιστήμης που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα. Οφείλω να πω για τους πολίτες που δεν είναι σχετικοί με το πεδίο άμεσα, ότι η επένδυση στην έρευνα δεν είναι μία επένδυση στο κενό. Αντιθέτως, είναι μία επένδυση που μπορεί να έχει μεγάλο αποτύπωμα. Και μόνο εάν στη χώρα μας αξιοποιήσουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, νέα παιδιά και νέοι συνάδελφοι που κοσμούν κυρίως πανεπιστήμια στο εξωτερικό, μόνο αν προσελκύσουμε στη χώρα μας νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, τομείς τεχνολογίας, μόνο με αυτή τη στρατηγική θα μπορέσουμε ως χώρα να είμαστε ανταγωνιστικοί στο νέο δύσκολο διεθνές περιβάλλον, να διευρύνουμε την οικονομική δραστηριότητα και να καταστήσουμε και την οικονομία μας πιο ασφαλή, να μην στηρίζεται μόνο σε μονοκαλλιέργεια.

0: του πρωτογενού τομέα, σωστό, του τουρισμού κτλ.
1: Σωστό, σωστό. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να κρατήσει νέους επιστήμονες της, Έλληνες υψηλού επίπεδου?
0: Θα
1: γιατί ανά τον κόσμο υπάρχουν πολλοί.
0: Θα έπρεπε να μπορεί. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ελλείμματα και αδυναμίες που αντιμετωπίζεται, αν θέλετε, στην ελληνική πραγματικότητα σε πολλούς τομείς. Και αυτά είναι κυρίως που απογοητεύουν ή που αποθαρρύνουν συναδέλφους από το εξωτερικό να επαναπατριστούν. Απαιτείται διαρκής προσπάθεια. Και σίγουρα δεν είμαστε στο βέλτιστο σημείο. Δεν θα έλεγα ότι εάν είσαι ένας νέος άνθρωπος που βράζει το αίμα σου, που έχει τεράστια όρεξη και θες να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου με κόπο, θα επέλεγες ως πρώτη χώρα να αναπτύξεις την επιστημονική σου δραστηριότητα την Ελλάδα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα να διανυθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, θα σας ρωτούσα και για την άλλη σας ιδιότητα, αυτή του αντιπεριφερειάρχη, όμως του εντεταλμένου μάλλον Περιφερειακού Συμβούλου. Όμως, επειδή θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να το αναβάλουμε για κάποια άλλη μέρα. Γιατί είναι και αυτό το κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον.
0: Ευχαρίστω, με μεγάλη χαρά. Οι δεσμοί της Κρήτης με τη Ρόδο είναι
1: Είναι μεγάλη, βέβαια.
0: Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να φανώ χρήσιμος και να συνεισφέρω στο δημόσιο σας διάλογο.
1: Να είσαστε καλά και καλές επιτυχίες στο επιστημονικό σας έργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας. Λοιπόν, λογικά αυτή την ώρα γίνεται, ίσως ολοκληρώθηκε η κηδεία των δύο νέων γυναικών που ζούσαν μέχρι πριν από 2-3 μέρες, αλλά χάθηκαν. Τις αιτίες θα τις δούμε. Οπωσδήποτε όμως ήταν άδικος χαμός, άδικος πόνος για τις οικογένειες, για την οικογένειά τους, και εύχομαι ποτέ άλλοτε η Ρόδος να μην ζήσει αυτό το δράμα. Ένα παρόμοιο δράμα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ πικρό. Δύο νέες γυναίκες, και οι 52χρονοι και οι 26χρονοι, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται ανάμεσά μας. Γιατί, το γιατί θα μας το πει η δικαιοσύνη. Ελπίζω να το μάθουμε γρήγορα. Ελπίζω να συνετιστούν κάποιοι άνθρωποι μετά από αυτό, και αν μη τι άλλο να κόψουν την ταχύτητα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και αυτή την εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11 από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Γιώργο Μπαλή τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 44χρονος οδηγός της BMW που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή Αφάντου κοντά σε σούπερ μάρκετ. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή μετά το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της με καταγωγή από τη Ρόδο. Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους βρέθηκε το Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Από το διάστημα 11 έως 17 Μαΐου βεβαιώθηκαν συνολικά 283 παραβάσεις στην περιοχή στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Με αφορμή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Ρόδου να παραχωρήσει το κτίριο του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια του Αιγαίου, μίλησε σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου αντιδήμαρχος Πολυδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Κώστας Χαλκιάς. Όπως ανέφερε, το ακίνητο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ρόδου έως το 2037 και απαιτείται σοβαρή συζήτηση και συνεργασία μετάταξη των δύο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του ΚΑΦ της Ρόδου ώψη της τουριστικής περίοδου εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου. Κλειστό θα παραμείνει τμήμα της επαρχιακής οδού από την Ψήθο προς την κοιλάδα των Πεταλούδων λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη Μονή Παναγιάς Καλόπετρας έως το άνω πάρκι της κοιλάδας των Πεταλούδων σε μήκος περίπου 1.700 μέτρων. Ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα ισχύσει έως τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου. Με επιστολή της προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει τις ενστάσεις της για τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Οι ξενοδόχοι ζητούν ειδική αντιμετώπιση για τη Ρόδο, υποστηρίζοντας ότι τα ανώτετα όρια, δυναμικότητας και το νέο περιβαλλοντικό τέλος δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του νησιού. Σκληρή ανακοίνωση για την άμεση καταβολή των χρημάτων και για ουσιαστικά μέτρα στήριξη στους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάτμου εξέδωσε η Ένωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Λέρου και Πάτμου. Η παρέμβαση στρέφεται κατά του Δήμου της Πάτμου και της κυβέρνησης. Το θέμα της αναγνώρισης κυριότητας εκτάσεως στα Δωδεκάνησα φέρνει στη Βουλή ο Μάνος Κόνσολας με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο βουλευτής ζητά τη διερεύνηση των κριτηρίων που προβλέπει ο νόμος για την αναγνώριση ιδιωτικών εκτάσεων, επισημένοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945 λόγω της ιταλικής κατοχής. Στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρθηκε ο Γερός Νικητιάδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής. Ο βουλευτής τόνισε ότι η 19η Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης και ιστορικής ευθύνης για τον ποντιακό Ελληνισμό, κάνοντας ειδική αναφορά στην απόφαση αναγνώρισης του 1994 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αντίθετη στη χρήση drones για την επιτήρηση της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου εμφανίζεται η παράταξη λαϊκή συσπήρωση μέσω του επικεφαλής της Τάκη Πότσου. Ο ίδιος με παρέμβασή του προς τη Δημοτική Αρχή εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για το σχέδιο φύλαξης και υποπτίας της περιοχής. Στη Λέρο θα πραγματοποιηθεί σήμερα η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027 με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις νέες προσκλήσεις και τα κριτήρια επιλογής έργων. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προχωρά στη συμμετοχή της στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών Σιάλ 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από 17 έως 21 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν ήδη τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εξοπλισμού καθώς δεν προβλέπεται σχετική χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και αποκατάσταση του κτηρίου συγκροτήματος της Ακαδημίας είναι τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν την τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου που θα γίνει σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα γιορτάσει ο Δήμος Ρόδου την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας, παρουσιάζοντας δωρεάν συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Ηχοχρώματα» διοργανώνει η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρόδου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν η παιδική χοροδία και η χοροδία ανηλίκων του Δίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με νέο μυστηριό μπουφόρ και με θερμοκρασία από 18 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη νέα ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι λίγο πριν από τη μία, προκειμένου να σας ενημερώσει, να σας ενημερώσουμε για όλη την τοπική αθλητική κίνηση των ημερών. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα, καθώς έχουμε τον τελικό του κυπέλου 12 νήσου στο ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί εδώ στην πόλη της Ρόδου. Αλλά πριν πάμε εκεί, να σας πω ότι στην σημερινή έκδοση υπεύθυνος του ήχου, υπεύθυνος της μουσικής επιμέλειας είναι ο Νίκος Κάπρος, το μικρόφωνο στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων, όπως πάντα, ο Γιώργος Θανάσιο.

0: Σήμερα λοιπόν είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο για την Ρόδο, καθώς έχουμε μεγάλη αθλητική γιορτή όπως έχουμε κάθε φορά σε παρόμοια περίπτωση. Έχουμε τον τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο. Τελικός, 79ος τελικός κυπέλου Δωδεκάνησος Seaways, όπως είναι η πλήρης ονομασία του σημερινού τελικού, ανάμεσα στον Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλή Σορώνης. Ανάμεσα σε δύο ομάδες που έφτασαν εύκολα ή δύσκολα στον τελικό, ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν σήμερα το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, τον τίτλο της κυπελούχου Δωδεκανήσου περίοδου 25-26. Για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο σίγουρα συναρπάζει, σίγουρα προκαλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων, θα μας πει περισσότερα ο Χρυσόστομο Ψέλλας, ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Κύριε Ψέλλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σένα και στους ακροατές.
0: Πάντοτε ένας τελικός είναι ένας τελικός, έτσι προκαλεί το ενδιαφέρον, ειδικά δύο ομάδες που εκπροσωπούν δύο πολλές, πολύ όμορφες περιοχές του νησιού της Ρόδου, από τη μία η Κρεμαστή με τον Φίβο, από την άλλη η Σορωνή με τον Ευκλή, που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να κάνει, και κάνει, όχι μόνο προσπαθεί, κάνει ωραίες πορείες στα πρωταθλήματα που συμμετέχει. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, αν είμαστε όλα εντάξει, αν είμαστε έτοιμοι, και τι στοιχείο μπορούμε να δώσουμε στον ακροατή που έχει επιλέξει να έρθει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, είπαμε, είναι ο 79ος τελικός κυπέλλου του Δωδεκανήσου, Δωδεκάνησο Seaways, σήμερα στις 7.30 ώρα. Οι πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο, ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6 ώρα. Θα είναι η 1-2 από την πλευρά του Μετροπόλου, όπως ονομαζόταν. Η 3-4 είναι για τους φιλάθλους του Ευκλή Σορωνής. Και η θύρα 5 είναι για τους φιλάθλους του Φίβου Κρεμαστής. Όταν εννοούμε μπορούν να κάτσουν και στην 1-2, απλά όσοι είναι με διακριτικά, σε συνεννόηση με την αστυνομία, θα καθίσουν στις θύρες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Στην 1-2, όσοι μπορεί να είναι και το ενός και το άλλο, αλλά χωρίς διακριτικά. Δεν είναι
0: αυτό ανήκει στα περίφημα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Ξέρουμε ότι ο αθλητικός νόμος έγινε πολύ αυστηρός. Είναι μια γιορτή, δεν πρέπει να υπάρχουν βεγγαλικά, φωτοβολίδες, όλα αυτά τα γνωστά, για να μην υπάρχουν και να μπλέξει κάποιος άδικα, χωρίς λόγο τώρα, σε μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι.
1: Ας το απολαύσουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες, ο κόσμος που θα έρθει, και πάντα υπάρχει ένας νικητής, ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, θα είναι ο 79ος κυπελούχος Δωδεκανήσου. Είναι ο Φίβος που έχει πάει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, και από ό,τι είπαν και οι άνθρωποι του Ευκλή, στα 100 χρόνια γιορτάζουν τον πρώτο τελικό, που έχουν φτάσει στον πρώτο τελικό κυπέλλου των Δωδεκανήσου.
0: Οπότε λογικό είναι να θέλουν να το χαρίσουν στη δική τους ιστορία.
1: Έτσι. Και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων των Δωδεκανήσου δεν το κοιτάει πρακτικά. Το εισιτήριο είναι 5 ευρώ. Μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε, παιδιά έως 15 ετών είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι σπαθικό, είναι να είναι μια γιορτή. Και από ό,τι έχουμε δει, και αρκετός κόσμος θέλει να έρθει στο γήπεδο, από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα.
0: Δύο πραγματάκια να πούμε για τον διαιτητή. Θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος.
1: Μας κάνει την τιμή να είναι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής και χρόνια ελίτ διαιτητής, ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Βοηθή του θα είναι δύο ανερχόμενα παιδιά, ο Τσαμπίκος Πηδιάκης, που είναι γάμα εθνικής, και ο Αυγενικό Αλέξανδρος. Τέταρτος διαιτητής, ο Ζησιός ο Γιώργος, που είναι η έδρα του στην ΚΟ, είναι διαιτητής γάμα εθνικής.
0: Mm-hmm.
1: Παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Ακελαρίδης. Και παρατηρητές αγώνες είναι ο κύριος Κόκκινος και ο κύριος Μαντάλης. Όπως συνηθίζεται στους τελικούς βάζουμε δύο. Είναι και τιμή σε ένα,
0: τιμή
1: και είναι και για να είναι όλα, να ακυλήσουν όλα ομαλά.
0: Κύριε Ψέλλα, κερδίζει μία από τις δύο ομάδες το κύπελο Δωδεκανήσου. Παλιά λέγαμε, όχι λέγαμε, παλιά ξέραμε, πιο παλιά από ότι πρόσφατα, ότι συμμετέχεις στη συνέχεια στο κύπελο Εραστεχνών Ελλάδος, που διοργανώνει πλέον η ΕΠΟ. Ισχύει αυτό από φέτος και πάλι?
1: Έχουν αλλάξει 2-3 φορές όλα αυτά πάλι.
0: Να.
1: Είναι τα κύπελο Ελλάδος, Τώρα επανήλθαμε από φέτος στο κύπελο ερασιτεχνών της επόμενης σεζόν όμως. Δηλαδή ο κυπελούχος Δωδεκανήσου θα συμμετέχει στο κύπελο ερασιτεχνών 26-27, που συμμετέχουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και προαιρετικά όσες ομάδες, όλες οι κυπελούχες ομάδες που δεν είναι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής συμμετέχουν σε αυτό. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Οπότε αυτό κερδίζει και πάντα ο κυπελούχος ερασιτεχνών συμμετέχει την επόμενη χρονιά στο κύπελο Ελλάδος.
0: Αυτό σημαίνει ότι στο φετινό κύπελο Ελλάδος ποιος εκπροσωπεί στα Δωδεκάνησα?
1: Το φετινό ήταν ο Απόλλων Καλυθιών. Συμμετείχε και σαν ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής σε αυτό που πραγματοποιήθηκε πέρυσι και όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι, ήταν περίοδου 25-26.
1: 25-26 ακριβώς.
0: Το 26-27?
1: Θα το εκπροσωπήσει ο σημερινός κυπελούχος, σαν κυπελούχος του Δεκανήσου και οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Άρα όπως ήταν παλιά, όπως ήταν παλιά.
1: Ναι, απλά όμως έγινε φέτος πάλι αυτό.
0: Ναι, παλιά.
1: Την ίδια σεζόν συμμετείχε στο κύπελο ερασιτεχνών. Ξεκινούσε, γι' αυτό τελείωνε νωρίτερα.
0: Ναι, όχι.
1: Αυτό τελείωσε και πάει στην επόμενη χρονιά.
0: Γι' αυτό λέω παλιά. Παλιά λέγαμε ότι ο κυπελούχος της Ένωσης συμμετείχε στο κύπελο ερασιτεχνών Ελλάδος που διοργάνωνε από εκεί και πέρα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Οπότε ένας από τους δύο θα συνεχίσει στην πραγματικότητα στο κύπελο Ελλάδος ερασιτεχνών. Αλλά με διοργανώτρια την ΕΠΟ και όχι την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνοψίζουμε. 7.30 ώρα σήμερα στο δημοτικό στάδιο της πόλης της Ρόδου. Φίβος Κρεμαστής, που είναι τυπικά γηπεδούχος μετά αποκλήρωση. Ευκλής Σορονής στον τελικό, 79ο τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου, στο δημοτικό στάδιο της πόλης, με διαιτή τον κύριο Τάσο Σιδηρόπουλο. Κύριε Ψέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και του χρόνου να είμαστε καλά και να έχουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή ωραίες γιορτές του ποδοσφαίρου.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, και εσένα και τους σταθμούς.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Περνάμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής αλτικής εφημερίδας. Είστε συντονισμένοι συχνότητες ΕΡΤ, ΡΟΔΟΕΡ, του Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε 12 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε στον κολοσσό που αυτές τις ημέρες σιγά σιγά ξεκίνησε τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Επίσης έχει αποφασίσει η ΚΑΕ, μένουν οι λεπτομέρειες, να συμμετάσχει η ομάδα για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο Basketball Champions League, παράλληλα με το ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν από 3 έως 5 ομάδες. Η ΑΕΚ, το Περιστέρι, ο Κολοσσός, ο Προμηθέας Πάτρας είναι ομάδες που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να συμμετάσχουν εδώ. Βέβαια, αλήθεια ότι αναμένουμε να μάθουμε η Μύκονος αν θα συμμετάσχει στο EuroCup, στο Basketball Champions League ή στο FIBA EuroCup. Οπότε εν αναμονή, πάντως ο Κολοσσός έχει επιλέξει και βρίσκεται στις τελικές λεπτομέρειες της συμμετοχής του στο Basketball Champions League, όπως και πριν από δύο χρόνια, όπου πήρε το βάπτισμα του πυρός, πήρε την πρώτη γεύση εκτός ελληνικών συνόρων, και κάτι παρόμοιο πρέπει το λένε εκείνοι οι άνθρωποι παράγοντες της Sky Colossus Hits Hotels, επιθυμούν οι φίλοι της ομάδος, επιθυμούν αυτοί που βρίσκονται συνεχώς δίπλα στον Κολοσσό, χορηγοί, συνεργάτες, υποστηριχτές, προκειμένου να δουν τον Κολοσσό κάποια στιγμή να διακρίνεται και εκτός Ελλάδος. Δεν είναι εύκολο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπου και αναγωνιστεί η ομάδα, αλλά συνάμα δεν είναι δύσκολο, έχει να κάνει με το τι ομάδα μπορείς να σχηματίσεις, πόσα χρήματα θα ξοδέψεις για να φτιάξεις ένα καλό σύνολο και να μπορεί να την οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη ο

παιχνίδια των πρωταθλημάτων Παμπέδων και Παγκορασίδων θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο μπάσκετ, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων του Νομού. Το Σάββατο στο Βενετόκλειο στις 3 το απόγευμα ο Κολοσσός 1 θα παίξει με τον Ιάλιο σε επίπεδο Παμπέδων. Στην Κάλυμνο τα επόμενα δύο παιχνίδια, 4 παρατέταρτο για την κατηγορία Παμπέδων, επίσης Ένωση Ατάλου Καλύμνου Πανιόνιος Λέρου. Και για τις Παγκορασίδες στην Κάλυμνο στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο τοπικός Πανιόνιος, μάλλον συγγνώμη, ο Πανιόνιος Λέρου παίζει ως γηπεδούχος, τυπικά έχοντας αντίπαλο την Ένωση Ατάλου Καλύμνου. Την Κυριακή έχουμε επίσης 3 παιχνίδια, ένα στη Λέρο, ένα στη Ρόδο και ένα στην Κο. Στη Λέρο σε 9 το πρωί ο Πανιόνιος, τοπικός Πανιόνιος, παίζει με την Ακαδημία Καλύμνου για την κατηγορία των Παγκορασίδων. Για την ίδια κατηγορία στο Βενετόκλειο σε 10 το πρωί της Κυριακής η Elite Basketball Academy υποδέχεται τον Ιάλισο, ενώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κο την Κυριακή στις 3 το απόγευμα ο Φίβος Κο αντιμετωπίζει την Ακαδημία Καλύμνου σε επίπεδο Παμπέδων.

Σε αγώνα τοπικού ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, σήμερα στις 5 το απόγευμα στο παλιό στάδιο Ανταγόρας στην ΚΟ, η Δόξα Καρδάμενας υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Νέρου. Μαρίνος Δέτσι Παγώνης, οι τρεις διαιτητές που αποτελούν την τριάδα των διαιτητών, παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας. Αλλά επειδή είμαστε στην Δόξα Καρδάμενας, υπάρχει και το ρεπορτάζ που λέει ότι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η γνωστή ΔΕΑΒ, επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο της τάξης των 3.000 ευρώ στον φύλαθλο που είχε ταυτοποιηθεί για επίθεση σε ποδοσφαιριστή στο παιχνίδι ανάμεσα στην Δόξα Καρδάμενας και τον Ευκλή Σορονής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έσπρωξε στην πραγματικότητα ο φύλαθλος τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο το έκανε μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε αυτομάτως αυτό για την ΔΕΑΒ είναι ένα μεγάλο παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περίπτωση με βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

Περνάμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την επίσκεψη του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου της Ρόδου σε μία από τις προπονήσεις της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο εδώ στην Ρόδο, τον Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος. Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος Παραολυμπιακά Αθλήματα Αθλητές Ζωής, οι μαθητές μας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του σχολείου, του ειδικού, του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου Ρόδου, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία και την τιμή να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος. Μέσα από μια μοναδική βιωματική εμπειρία, τα παιδιά συζήτησαν με τους αθλητές για τη δύναμη της θέλησης, της αναπηρίας, τη ζωή και τον αθλητισμό. Άκουσαν τις προσωπικές τους ιστορίες, έμαθαν πως ξεκίνησαν την πορεία τους και πόσα χρόνια αγωνίζονται με πάθος και επιμονή. Η δράση ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Οι μαθητές μπήκαν και ήδη έκατσαν στα αμαξίδια, δοκίμασαν να κινηθούν και να παίξουν μπάσκετ, κατανοώντας στην πράξη τη σημασία της προσπάθειας, της συνεργασίας και της αποδοχής. Μια εμπειρία γεμάτη μηνύματα ζωής, σεβασμού και έμπνευσης που θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές όλων μας.

Στο πλαίσιο των πέμπτων δωδεκανησιακών δαφνίων θα διεξαχθούν στον Στίβο βέβαια τα αγωνίσματα, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, των 5 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών, των 5 χιλιόμετρων βάδιν ανδρών και γυναικών, και στα συγκεκριμένα αγωνίσματα μπορούν να συμμετάσχουν πέρα από αθλητές με δελτίο ΣΕΓΑΣ και ανεξάρτητη δρομή αθλητές χωρίς να έχουν δελτίο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση αποποίησης ευθύνης στη γραμματεία των αγώνων, προσκομώντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Η γραμματεία θα λειτουργεί από τις 6 έως και τις 7 και 10 το απόγευμα, και όλη αυτή η γιορτή το Σάββατο 30 Μαΐου σε 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καρακόνερο εδώ στην πόλη της Ρόδου, στο Καλλιπάτηρα, για αυτήν την γιορτή που διοργανώνει ο ΔΕΑΣ Δάφνη Ρόδου.

εν αναμονή του προγράμματος της τοπικής επιτροπής ΕΟΠΕ Βόλιο, δηλαδή το Δεκανήσου, για το πότε θα διεξαχθεί το Final Four της κατηγορίας των Παγκορασίδων, καθώς απομένουν ακόμη παιχνίδια του πρωταθλήματος να ολοκληρωθούν, προκειμένου να πάμε στα τελευταία που είναι αυτά του Final Four. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, το συγκεκριμένο Final Four θα διεξαχθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, δηλαδή 30 και 31, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει προς το παρόν σαν σκέψη, σαν θεωρία. Στην πράξη δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο από την διοργανώτρια τοπική επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου για αυτό το Final Four της κατηγορίας των Παγκορασίδων.

κάτι για το τέλος, φίλες και φίλοι. Ο αθλητικός όμιλος Πηλίου ΚΟ καλεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός της επερχόμενης διοίκησης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πορεία και την επόμενη μέρα του ΑΟ Πηλίου, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η σχετική προεργασία για τις εκλογές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Φίβος, κρεμαστής Ευκλής Ορονής, σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο δημοτικό στάδιο της πόλης, το τελικό του 79ου κυπέλου Δωδεκανήσου Seaways, στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, διοργάνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι Αθλητικής Ένωσης Λέρου Φίβου Κρεμαστής για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας παιχνίδι ξαναβολής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 του μηνός 11.30 το πρωί στο Λακί της Λέρου. Ολοκληρώνουμε εδώ φίλες και φίλοι με την ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα ξανά κοντά σας αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι πάντα στις ίδιες συχνότητες ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο.

0: Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηρακλείο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κριτική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και ελαφρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επευλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει, γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και 1 μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεσε και έβλογα νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών.

0: περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα τηγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η δημόσια δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκτορα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρυσάνθο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τη στάση τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας, τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρονιά βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα κρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της όπλης αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεπτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Σέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ, ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω. Είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και πυρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στερνούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν λέει διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αντιοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
1: ναι.
7: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Mm-hmm.
7: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες το Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και το ίδιο βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκαμπο, την Τέρβαγο, τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύουν ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας στη Σάμο. Σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατρού, του τεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Σάμο, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου Σάμου. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και, Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι απόφαση έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφωνο του φόρου τροχαίο δυστύχημα που συνέβηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία της αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύγχρονη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πεθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό των Πατριαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι το μάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης, καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίων δικείων θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς μετά με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση. Η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη. Και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίαστος στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
0: πολύ συχνά ήταν... κάποια τέτοια. Ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων. Αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές τις παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τα τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Άπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ. 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Θάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού. Σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAP. ICAP είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κριτική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελούτα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά

0: Κολοκύθας Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με τον άγριο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνοιξη αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παρευρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ανηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίντερ θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
2: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Θαυμαζών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
3: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με

0: τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Πιέρ Δε Μαριβό, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κινδύνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισύνταξη η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καρδιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκη Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος που κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ΕΝΑΙΟΝ. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Ερθινούς ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να
7: πω. Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
8: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις τους άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της νομής. Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιας αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News Radio 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται κυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης ευσχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, στο πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό, το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι, ότι η πηγή, θα λέγαμε, το, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε, και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
12: Όντως.
7: Μάλιστα.
11: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
12: Εδώ στην Αττική.
11: Εδώ στην Αττική, ναι.
12: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
11: Η θάλασσα ή παράκτιο.
12: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
7: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
13: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό έντυπο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
7: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
14: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
15: Μετά τη βροχή.
14: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
15: Μάλιστα.
14: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
12: δυσφορία. Ας το πούμε.
14: Δυσφορία,
12: ναι. Και δήλυκε σε...
14: Κάποια στιγμή όμως, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
15: Μάλιστα.
14: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφόσον υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
15: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
14: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
7: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
16: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
15: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
16: το Δημαρχείο? Τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει μία μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
7: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
17: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες, αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο και για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσή να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι η Ισραήλ Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
7: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
20: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας απόλυτες τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
7: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
20: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
19: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων. επιχειρήσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
7: και
19: Reuters,
7: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
19: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της σταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλυση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
7: Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
2: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
7: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
21: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
7: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται και τον βρισκόμαστε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και τη κυρία Σαραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
22: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
7: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
22: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει η αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
7: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
22: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόρη, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ επί της ουσίας αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση. Και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
7: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
7: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καρεσκιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αριουπάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκρινε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
7: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
4: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
7: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντη Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμοβλου και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα, γιατί η διεύρυνση για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
7: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζεται η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί. Με την κατάσταση μόνο. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιχείρησε
0: μίλησε, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Βενήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριο Σαμπουλάκη, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριο Βενήρη μα λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Βεμίρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις του, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάθεση των Προέδρων τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
7: Ανδρέα Μαλαχιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
8: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπεξε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
7: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάπτυξη.

0: ως πρότεινες καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου της Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Mango, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
2: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
3: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλκέψει.
4: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, εκείνη η αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκα, τον Τούσε Μπουένο. Υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην ΕΞ. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες, τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
0: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι νικητής ο Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
3: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
2: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
3: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
2: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη, απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελλο Πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερο.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των Αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Στο μεταξύ αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την επιστολή που απέστειλε υποστηρίζοντας ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και τόνισε. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις το πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, προειδοποιώντας ωστόσο το Ιράν με νέο σφοδρό χτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της και η Τεχεράνη προβαίνει σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Στα ύψη το πετρέλαιο, η τιμή του Brent κινείται σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Μιλώντας στο Earth News Radio και ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης έκανε λόγο για τρία πιθανά σενάρια: είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμη και με επισκευές στο Πέραμα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω τοξικότητας αερίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 45χρονος οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η 26χρονη κόρη της.
4: Ο καιρός.
6: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και η εκπομπή παραμένει σε διάδραση, εκεί όπου η επικαιρότητα αλλάζει πρόσωπο από λεπτό σε λεπτό. Ξεκινάμε από την Αττική, από τα νότια προάστια, εκεί όπου χιλιάδες πολίτες από εχθές αναρωτιούνται ακόμα τι ακριβώς ανέπνεαν εχθές. Και μάλλον θα παραμείνουν με το ερώτημα, αφού οι έλεγχοι λένε ότι δεν βρέθηκε διαρροή και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Να περάσουμε σε ένα άλλο ηχηρό καμπανάκι επί του παρόντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποιεί ότι ο κόσμος πρέπει να προσαρμοστεί για νέες υγειονομικές κρίσεις, δηλαδή μετά τον COVID, τίποτα δεν ακούγεται πλέον υπερβολικό και το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι ειδικοί όμως μιλούν για νέους ιούς, μεταλλάξεις, πιέσεις στα συστήματα υγείας και ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Στο διεθνές σκηνικό τώρα, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκαν πιο κοντά από ποτέ. Ρωσία και Κίνα έστειλαν μήνυμα ότι χτίζουν έναν κόσμο απέναντι στην δυτική επιρροή. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, αυτό ανέφεραν μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν οι δύο άνδρες με σαφείς αιχμές κατά του Τραμπ, ενώ κάποια στιγμή σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Λιθουανία. Ένα ντρόουν ήταν αρκετό για να σταματήσουν πτήσεις, να εκενωθούν χώροι και να οδηγηθεί μέχρι και η πολιτική ηγεσία της χώρας σε καταφύγια. Και ερχόμαστε πάλι εδώ στο εσωτερικό. Η Ελλάδα προσπαθεί να βάλει κανόνες και στην ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε νέους περιορισμούς για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά. Έχουμε απαγορεύσεις, έχουμε κόφτες στα 1200 μέτρα. Τέλος οι ανεμογεννήτριες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, γιατί τελικά η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια άλλη όψη της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Το παγωτό που έχει γίνει μικρή πολυτέλεια. Γιατί μπορεί ο πληθωρισμός να υπάρχει, δεν φαίνεται όμως μόνο στους λογαριασμούς και στα καύσιμα, φαίνεται και σε αυτά τα μικρά, στις μικρές απολαύσεις που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως να ξετυλίξουμε τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή.

0: Και μέχρι να εμείς να εντοπίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω αυτό με τις ταυτότητες, γιατί είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, αυτό αποδεδειγμένα. Όσοι έχουν παλαιού τύπου ταυτότητες, μέχρι τις 3 Αυγούστου έχουν περιθώριο να τις αντικαταστήσουν με νέες. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητά σου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζεσαι διαβατήριο προκειμένου να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Το ξέρουμε αυτό με τα αστυνομικά τμήματα, τα ραντεβού, η διαδικασία είναι και αργή, υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Ναι, τελευταία στιγμή, άγχος και δεν βρίσκω ραντεβού. Και όμως το καλεσμένο μας, οπότε θέλω να πάμε στο θέμα όπως το είχαμε κανονίσει. Δεν ξέρω εσείς παλιά, εμείς παλιά μετράγαμε τα παγωτά τα καλοκαίρια και νικητής ήταν αυτός που είχε καταναλώσει τα περισσότερα μέχρι τη στιγμή που θα πήγαινε σχολείο να συναντήσει τους φίλους του. Είναι από αυτές τις μικρές απλές χαρές και του ελληνικού καλοκαιριού. Το παγωτό όμως φαίνεται ότι κινδυνεύει να γίνει μικρή πολυτέλεια, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειάζεται μέχρι και 30 ευρώ για μια οικογενειακή έξοδο για παγωτό. Τι φταίει όμως, θέλουμε να δούμε, και καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ότι ακριβένει το παγωτό. Το παγωτό είναι ο καθρέφτης, είναι ο γλυκός καθρέφτης της ακρίβειας. Οπότε πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Γλύκος, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Γλύκε.
1: Καλησπέρα εσάς και τους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Εδώ είναι αύριο γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και ετοιμάζουμε και παγωτά και τούρκες παγωτό για όλο τον κόσμο.
0: Εσείς τα ετοιμάζετε. Από την άλλη, ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει, γιατί καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε κι εσείς κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, από την άλλη ο καταναλωτής έχει μια αγοραστική δύναμη που όλο και βαίνει μειούμενη, και κάπου εκεί ανάμεσα πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Βασικά όντως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή εμάς οι πρώτες ύλες είναι σε ένα καλό βαθμό. Δηλαδή εμείς στα ζαχαροπλαστεία, μιλάω έτσι για το βιοτεχνικό παγωτό, δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές μας από πέρυσι. Δηλαδή ένα φωνάκι με δύο μπάλες σε ένα ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς θα το βρείτε από 3 ευρώ, δηλαδή με δύο μπάλες, από 3 ευρώ.
0: 3 ευρώ οι δύο μπάλες, γιατί εδώ τα ρεπορτάζ από την Αθήνα τουλάχιστον μιλάνε για 2,5 με 3 ευρώ την μπάλα.
1: Συνήθως ξεκινάμε με 2 ευρώ την μπάλα και τη δεύτερη την πάμε ανάμεση, κατάλαβες, γιατί στην πρώτη πληρώνεις και το κυπελάκι και αυτά. Από 3 μέχρι 4 εγώ θα πω, εδώ Αθήνα μιλάμε, όχι για νησιά, έτσι.
0: Α, Αθήνα, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό με τα νησιά. Εκεί υπάρχει και το κόστος της μετακίνησης. Αυτές οι τιμές θα παραμείνουν, λέτε, και μέχρι να μπει το καλοκαίρι?
1: Εμάς αυτή τη στιγμή δεν ενδέχεται να γίνει κάποια αύξηση ούτε στις πρώτες ύλες που παίρνουν για τα παγωτά, γιατί οι εταιρείες έχουν προμηθευτεί, οπότε δεν μας επηρεάζει ούτε ο πόλεμος ούτε τίποτα. Εκείνο που έχει ανέβει όμως, θα πρέπει να το πούμε, είναι το βιομηχανικό παγωτό. Δηλαδή αυτό που πουλάνε στα περίπτερα. Αυτό όντως έχει ξεφύγει.
0: Εκεί ξεφύγει, είναι αλήθεια. Αλλά το
1: μεγάλο κόστος μεταφοράς γύρω-γύρω τα αυτοκίνητα, καταλάβατε.
0: Ποια είναι αυτή η πρώτη ύλη που έχει επιβαρύνει περισσότερο την παραγωγή του παγωτού?
1: Κοίταξε, η πρώτη ύλη, η μόνη που έχει επιβαρύνει είναι η σοκολάτα και το κακάο. Τα οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι σε καλό δρόμο. Έχουν πέσει δηλαδή τη μέση. Δεν είναι αυτό το χάος που γινόταν πέρυσι. Πέρυσι αγοράζαμε 12 ευρώ το κιλό σοκολάτα. Φέτος αγοράζουμε 6-7 ευρώ. Είναι πολύ πιο χαμηλά δηλαδή. Φυσικά δεν είναι στα όρια που παίρναμε που πριν ξεκινήσει το ράλι που ήταν στα 4 ευρώ. Αλλά είναι κάπως έχει σοφαριστεί, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το τρελό που γινόταν.
0: Και ακούμε και συχνά τα τελευταία χρόνια για αυτό το φαινόμενο το ότι μικραίνουν οι ποσότητες χωρίς να αλλάζει η τιμή. Εσείς έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε σχέση με το παγωτό τώρα, λέμε πάντα?
1: Όχι, στο παγωτό πιάνεις την μπάλα, τη βάζεις επάνω μία-δύο μπάλες. Οι πονήτρες τις βάζουν, τι να δεν είναι αυτό, και πιάνουν και παραπάνω, μπορώ να σου πω, καταλαβαίνετε.
0: Και σε ό,τι δεν αφορά την κατανάλωση, ο κόσμος συνεχίζει και καταναλώνει ή μέχρι το παγωτό ακόμα?
1: Μέχρι τις 20 του μήνα, ναι. Μετά τις 20 δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Μετά τις 20 γιατί εννοείται που τελειώνει ο μισθός?
1: Βέβαια. Τελειώνει η κάρτα. Τώρα με την κάρτα δεν τα υπολογίζουμε και πολύ τα χρήματα και πάμε στο λογαριασμό και βλέπουμε ότι έχει αδειάσει μετά τις 20 του μήνα.
0: Υπάρχει ο φόβος για εσάς τους επαγγελματίες ότι αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν θα αντέξουν άλλο μια ακόμα πίεση και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε φάει πάρα πολύ πίεση, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν αν ο πόλεμος αυτό συνεχιστεί και δούμε τίποτα τρελά νούμερα στην ενέργεια. Γιατί από την ενέργεια θα ξυπνήσουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο σε εμάς που θα έρθει το ρεύμα που πληρώνω τώρα 5.000, θα πληρώσει 8. Θα έρθει και στο νοικοκυριό και θα τα δώσει το ρεύμα και δεν θα έχει περίσσημα να τα δώσει στο γλυκό. Θα κοιτάξει πρώτα το σούπερ μάρκετ, μετά το φούρνο και μετά θα τα δώσει στο γλυκό. Οπότε υπάρχει κίνδυνο αν συνεχιστούν αυτά όπως πάει η κατάσταση έτσι. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί ο πόλεμος και να είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Εκεί που λέμε φυσικάσαμε, αμάν παραγγείλουν πάλι από την αρχή, κάτι άλλο βγαίνει. Ήταν ο COVID, το ξεπεράσαμε. Ήταν τώρα ο πόλεμος της Ουκρανίας, το ξεπεράσαμε. Τώρα έρχεται ο πόλεμος ακόμα χειρότερο στο Ιράν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό πεθαίνει τους επαγγελματίες και πεθαίνει ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Κυρία Κλικέ, για να ολοκληρώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, γιατί μας τα στοιχεία από το ρεπορτάζ λένε ότι οι τιμές, ας πούμε, για μια μπάλα στην Αθήνα, σε ζαχαροπλαστεία τώρα λέμε, είναι γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ. Εσείς μας είπατε ότι έχουν κρατηθεί οι τιμές εκεί γύρω στα 2 το πολύ η μπάλα.
1: Παγωτό με το κιλό πουλάμε από 16 μέχρι 19 ευρώ 20. Εντάξει, θα το βρίσκει κάπου 22. Είναι, ξέρεις, είναι το 5%.
0: Το θέμα είναι να το βρίσκεις, γιατί το θέμα είναι να υπάρχουν επιλογές. Να λες, εκεί το έχει τόσο, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Εκεί όμως το έχει τόσο, μπορώ να πάω.
1: Ναι,
0: εγώ και τα παιδιά μου.
1: Υπάρχουν επιλογές. Να το ψάξει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, μόλις λίγο το γυρίσει πάλι ο καιρός και ξεκινήσει πάλι η ζέστη, γιατί τώρα είναι λίγο έτσι πιο δροσερά. Και δεν βρίσκουμε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας πείτε ενδεικτικά ποια ζαχαροπλαστεία έχω συγκρατήσει τιμές. Ωραία. Σας ευχαριστώ.
1: Και για καλό παγωτό, προσέξτε.
0: Ναι, όχι να έχει χαμηλώσει την ποιότητα, βέβαια.
1: Παγωτό, ας πούμε, δεν μπορώ να αναφέρω από μερικά σούπερ μάρκετ που πουλάνε που είναι σκόνη. Είμαι και το πουλάνε μεγάλα σκόνη. Εμείς το παγωτό μας, για να ξέρετε και τι είναι, με φρέσκο γάλα, είναι με κρέμα γάλακτος. Και τα πηκτικά είναι ποιότητος, είναι τα πιο πολλά, είναι από Ιταλία έρχονται, τα οποία δίνουν τις γεύσεις, καταλάβατε.
0: Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει και καλά κάνετε που το λέτε, αν προσέξει
1: δηλαδή,
0: λίγο.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα καλό φιστίκι παγωτό, η πρώτη ύλη έχει 60 ευρώ το κιλό. Για ένα κιλό παγωτό βάζουμε 100 γραμμάρια πρώτη ύλη, δηλαδή 6 ευρώ κοστολόγιο στο κιλό μόνο στη γεύση. Δεν πάμε στα άλλα. Καταλάβατε.
0: Μόνο στη γεύση που θα έχει το παγωτό.
1: Ναι, γι' αυτό παίζει ρόλο αυτό.
0: Καλά, αυτό πολλά παγωτά που κυκλοφορούν εκεί στα σούπερ μάρκετ και αυτά. Μα προσέξει ο καταναλωτής λίγο περισσότερο την ετικέτα και τα ψηλά γράμματα. Θα δει ότι μιλάνε για γλυκίσματα.
1: Και όχι,
0: οπότε καλό είναι αυτό να το λέμε για να το βλέπουν την άλλη φορά.
1: Είναι παγωμένο γλύκισμα.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλυκέ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γλύκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Λοιπόν, θα το πάμε το παγωτάκι μας φέτος. Και όσοι από εσάς τους ακροατές δεν βρίσκεται, αν μας πάρετε τηλέφωνο θα έχουμε έτοιμη λίστα από τον κύριο Γλύκο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του. Μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας πρότεινε σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το Άξιος. Σύλληψη 23χρονου στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λία πάνω από 37.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως κάθε μέρα ο Παντελής Μάνος είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες είναι σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι γεωπολιτικές εντάσεις. Είχαμε μια νέα προειδοποίηση χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε 2-3 μέρες. Από ό,τι φαίνεται πάντως δεν ανησυχούν γι' αυτό οι επενδυτές, γι' αυτό βλέπουμε και ήπιες ανωδικές τάσεις αυτή τη στιγμή στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αδύναμη μεν αλλά ανωδική κίνηση δε όμως για τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Έχουμε 0,65% υψηλότερα τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,54% η άνοδος στο Παρίσι, 0,28% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε επίσης μια ανωδική κίνηση περίπου κατά 1% υψηλότερα. Ο γενικός δείκτης κινείται ξανά προς τις 2.230 μονάδες, είναι στις 2.231 μονάδες αυτή τη στιγμή, ενισχύεται κατά 0,92% και έχει αυξηθεί και η συναλλακτική δραστηριότητα σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις, ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που μας ενδιαφέρει αυτό και ενδιαφέρει όλους τους καταναλωτές τελικά.
0: Έχουμε υποχώρηση δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, έχουμε μια νέα υποχώρηση περίπου 0,9% χαμηλότερα. Είναι το αμερικανικό αργό που κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και έχει υποχωρήσει κάτω από τα 110 το Brent. Ήταν πάνω από τα 110 για 2-3 μέρες. Σήμερα υποχωρεί στα 109,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και έχει μεγαλύτερη πτώση από το αμερικανικό αργό. Η πτώση για το Brent είναι περίπου της τάξης το 2%, 1,92% χαμηλότερα. Επίσης έχουμε μια αποκλιμάκωση 4 με 5 μονάδες βάσης για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που είχε κινηθεί σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Είχε φτάσει σε υψηλό 15ετίας η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων στο 3,19%, άγγιξε το 3,20% δηλαδή και σήμερα είναι στο 3,15%. Έχει μια πτώση 4 μονάδες βάσης, 3,77% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,90% χαμηλότερα κατά 6 μονάδες βάσης το ιταλικό δεκαετές ομόλογο και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του είναι χαμηλότερα κατά 7 μονάδες βάσης και υποχωρεί στο 3,82%. Είχαν ανέβει αρκετά όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα τον τελευταίο μήνα έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις των ομολόγων, το κόστος δανεισμού δηλαδή επί της ουσίας των χωρών έχει αυξηθεί 15 με 20 μονάδες βάσης μέσα σε ένα μήνα. Και επίσης τώρα στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε το χρυσό να διατηρείται στα 4.500 δολάρια, είναι οριακά χαμηλότερα ενώ ενισχύεται το ασήμι, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά, περίπου 1% υψηλότερα το ασήμι, επανέρχεται πάνω από τα 75 δολάρια ανά ουγγιά. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές, 1,16 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Τώρα, 6 χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού, ο πλανήτης μοιάζει ξανά να κοιτάζει προς νέες υγειονομικές απειλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε εχθές την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με βαριά ατζέντα. Η αλήθεια είναι χανταϊός, έμπολα, γεωπολιτικές συγκρούσεις, αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό, αλλά και συζητήσεις για μια νέα διεθνή συνθήκη πανδημιών. Την ίδια στιγμή, οι εικόνες που έρχονται από το Κονγκό ή από την Ουγκάντα προκαλούν ανησυχία. Στην Ευρώπη επανέρχεται η συζήτηση για το αν τα συστήματα υγείας είναι πραγματικά έτοιμα για κάτι νέο, για μια νέα κρίση. Είναι πολλά τα ερωτήματα και θα τα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επίσης. Χαίρετε, κύριε Σουλιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πίτα.
0: Τώρα, διαβάζοντας λίγο τα ρεπορτάζ από χθες, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συνέλευση του ΠΟΗ, βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή από τη μία καλείται, και το είδαμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, να διαχειριστεί νέες κρίσεις, είτε αυτή λέγεται χανταϊός, είτε η κρίση του έμπολα με την επιδημία. Από την άλλη, υπάρχει μια αμφισβήτηση πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική προς τον ΠΟΗ, ενώ θέλω να πω όταν μεγάλες δυνάμεις αποχωρούν, η παγκόσμια συνεργασία γίνεται πιο δύσκολη, ίσως ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε ή που θεωρούσαμε ότι είχε εδραιωθεί.
1: Έχετε δίκιο. Θα περίμενε κανείς μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19 να ενισχυθούν γενικά οι υπερεθνικές λογικές αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Μην ξεχνάμε ότι στην υγεία υπάρχουν δύο βασικές έννοιες, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος. Αυτό που ζούμε τώρα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει κανείς γι' αυτό. Αυτό μπορεί να κάνεις να προετοιμάσεις και να το αντιμετωπίσεις. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, τα οποία αναφέρατε, βλέπουμε τον οργανισμό να προσπαθεί να διαχειριστεί τέτοιες κρίσεις με λιγότερους πόρους. Η αποχώρηση των ΗΠΑ και της Αργεντινής και άλλων χωρών που αμφισβητούν και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19. Αλλά νομίζω οι λόγοι είναι λίγο πιο ευτελείς και έχουν να κάνουν με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του οργανισμού. Έχουμε διαβάσει δηλώσεις ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεισφέρουν στον ΠΟΗ. Η αλήθεια είναι ότι συνεισφέραν πολύ, αλλά οι ίδιες θεωρούν ότι συνεισφέρουν δυσανάλογα μεγάλα ποσά σε σχέση π.χ. με την Κίνα. Άρα υπάρχει ένα θέμα βιωσιμότητας του υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης των πόρων του οργανισμού. Αλλά αν δει κανείς το τι συμβαίνει, ξέρετε, αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν όπως και η κοινωνική ασφάλιση, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα. Εισπράττουν πόρους από όλους με βάση τις δυνατότητές τους για να τους κατευθύνουν αυτούς τους πόρους
0: και που υπάρχει ανάγκη. Εκεί που χρειάζεται, ναι.
1: Είναι από τα 6-7 δις που χρειάζεται ο οργανισμός για την επόμενη διετία. Τα 300 εκατομμύρια θα έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Θα πούνε οι ευρωπαϊκές χώρες, κακώς συνεισφέρουμε τόσο πολλά τη στιγμή που ο βασικός προσανατολισμός της λειτουργίας του οργανισμού είναι η Αφρική. Μα εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και μετά είναι η Ασία και θα δείτε άλλες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ θα περίμενε κανείς αντίστροφες λογικές, αντίθετες λογικές, πάμε να ενισχύσουμε έναν οργανισμό που μας συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις. Βλέπουμε κλειδονισμούς και υποχωρήσεις.
0: Και πραγματικά σε μία περίοδο που θεωρητικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να λέμε επιδημία που πάει να ξεφύγει έμπολα στην Αφρική, ότι δεν είναι πολύ μακριά μας.
1: Αν δεν έχουμε πάρει το μήνυμα ότι ένα πρόβλημα υγείας σε μία περιοχή του πλανήτη μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει πρόβλημα μιας άλλης περιοχής ή όλου του πλανήτη, τότε έχουμε αποτύχει ολοσχερός. Δεν το συζητώ. Αυτό το μήνυμα ήρθε από την πανδημία σίγουρα. Ένα άλλο μήνυμα που πήραμε είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματά μας και να έχουν ταχύτερα αντανακλαστικά αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και να συνεργάζονται με υπερεθνικούς οργανισμούς και άλλα συστήματα για κοινές δράσεις. Όσο πιο εύκολα και γρήγορα ευθυγραμμιστούν οι χώρες στην αντιμετώπιση π.χ. του έμπολα, χανταϊού κλπ., τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουν.
0: Πάντως, στην τελευταία περιπέτεια με τον χανταϊό, για παράδειγμα, είδαμε διαφορετικές καραντίνες, διαφορετικά πρωτόκολλα ανά χώρα, και αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, δεν δημιουργεί και σύγχυση?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λειτουργεί συγχυτικά, και όταν το μήνυμα προς την κοινωνία είναι και διφορούμενο και όχι τόσο σαφές, είδατε τι έγινε. Η επιστήμη εξελίσσεται, ξέρετε, δεν έχει δόγματα η επιστήμη. Κάτι που θεωρείς ότι ισχύει τώρα μπορεί να πρέπει να το τροποποιήσεις γιατί έχεις νέα ευρήματα. Υπάρχει ένα θέμα αλφαβητισμού υγείας και κατανόηση όρων. Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο προς τούτο. Πρέπει να παρεμβαίνει με έγκυρη γνώση και πληροφόρηση, αντιμετωπίζοντας και αυτόν τον καταιγισμό, ξέρετε, των ανεξέλεκτων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για το μέγεθος του κινδύνου, για το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πράξη, ξέρετε, ηρωική η μη τήρηση κάποιων κανόνων που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα ή πολλό δε μάλλον ακόμη περισσότερο και από τους διεθνείς οργανισμούς που είναι φορτισμένοι με αυτή την αρμοδιότητα. Δεν είναι μια πειθαρχία που σε κάνει, ξέρετε, καλύτερο από τους άλλους. Ίσα-ίσα, πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα συστήματα υγείας και οι χώρες, να είναι σαφές το μήνυμα για να θωρακιστούμε.
0: Ναι, γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης, γιατί μπορεί να υπάρχει τεχνογνωσία. Μπορεί, το είδαμε, ένα εμβόλιο να δημιουργηθεί με άμεσα τα φάρμακα, πρωτόκολλα. Αλλά από την άλλη, αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς ένα θεσμό, προς κάτι κοινό, νομίζω θα δημιουργηθεί χάος.
1: Αν γυρίσουμε στα βασικά, θα ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση που είπαμε και πριν, ότι ένα πρόβλημα υγείας δεν περιορίζεται πια σε ένα σημείο του πλανήτη εύκολα. Είναι τέτοιες οι συνθήκες ζωής στο σύγχρονο κόσμο που δεν μπορεί να περιορίσει ούτε ανθρώπους ούτε προβλήματα υγείας. Άρα χρειάζονται συμμαχίες για την αντιμετώπιση του. Σε διάδραση μια χώρα με την άλλη και όλες μαζί.
0: Δεν γίνεται κάθε χώρα να λειτουργεί μόνη της. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Το πρόβλημα δεν έχει σύνορα. Δεν περιορίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Το να έχεις ένα παγκόσμιο συντονιστικό κέντρο υψηλού κύρους και επιστημοσύνης, αλλά και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων να υποστηρίξουν παρεμβάσεις, είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να τίθεται σε αμφισβήτηση. Ξαναλέω, μπορώ να ακούσω ενδεχόμενες ενστάσεις για το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς, το οποίο μπορεί να μπει και σε μια διαπραγμάτευση. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μετά της ΗΠΑ είναι η Κίνα και μπορεί κανείς να πει ότι έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό, άρα γιατί συνεισφέρει με ένα 20% ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 22-23% και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αποχωρήσεις. Δεν νομίζω ότι η λύση είναι αποχωρά από έναν οργανισμό.
0: Και δεν ξέρω ποιον συμφέρει το να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, ένα κενό ηγεσίας, αυτό που λέμε διεθνή διαχείριση υγειονομικών κρίσεων.
1: Να σας πω κι αλλιώς. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάμε στους πολίτες των χωρών, των οποίων οι κυβερνήσεις λένε ότι αμφισβητούμε την επάρκεια ή την επιστημονική γνώση του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού που έχουμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων υγείας. Πώς θα τηρήσουν την όποια σύσταση της πολιτείας αυτή την επόμενη μέρα. Θα σας πω, επειδή αναφερθήκατε στα εμβόλια, το 30% του πληθυσμού στην Ελλάδα δηλώνει ότι από την εμπειρία της COVID-19 κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Που θα περίμενε κανείς το αντίθετο, γιατί τώρα μιλάμε έτσι όπως μιλάμε και κυκλοφορούμε έξω, διότι υπήρξαν κάποια μέτρα, κάποιες συστάσεις, κάποια προστασία του κοινού και εμβολιασμός απέναντι στη βαριά νόσηση.
0: Και είναι τόσο υψηλό το ποσοστό, έτσι, ακόμα της καχυποψίας και του διχασμού.
1: Μεγάλο. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα θεσμικής εμπιστοσύνης, βέβαια όχι μόνο στους θεσμούς που σχετίζονται με την υγεία, σε όλους τους θεσμούς. Τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών και νομίζω υπερβαίνει τη συζήτησή μας. Αλλά στα θέματα υγείας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οδηγεί σε συμπεριφορές επικίνδυνες. Ένα 30% νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από τα νοσήματα τα οποία π.χ. αντιμετωπίζονται με εμβόλια. Αυτό σχετίζεται και με το προηγούμενο που σας είπα. Νιώθουν άτρωτοι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό.
0: Πάρα πολύ, διότι το καταλαβαίνουμε.
1: Πώς μπορεί κανείς να νιώθει άτρωτος?
0: Όχι, και χωρίς εμπιστοσύνη. Καμία πανδημία, για παράδειγμα, ή επιδημία ή υγειονομική κρίση δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Όλα αυτά θέλουν μια σύμπραξη. Αντιμετωπίζονται επιστημονικά αλλά και πολιτικά την ίδια στιγμή.
1: Την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη μεταξύ. Η επιστημονική συζήτηση διεξάγεται χωρίς σύνορα. Σίγουρα υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε επιστημονικό επίπεδο. Θα δείτε και έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το τι πρέπει να γίνει και το τι λειτουργεί και πώς και ποια είναι η αποτελεσματικότητα σε όρους εκβάσεων. Αυτό το κεφάλαιο το επιστημονικό, ο μόνος οργανισμός που μπορεί συντονισμένα να το αξιοποιήσει και να το μετατρέψει σε πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί όμως παντού. Γιατί τι νόημα, για παράδειγμα, έχει να εφαρμόσει η χώρα μας π.χ. ένα αυστηρό πλαίσιο και οι άλλες χώρες, οι διπλανές ή πιο απομακρυσμένες, να εφαρμόσουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, πολύ πιο χαλαρό. Τη θερινή περίοδο, πάρα πολύ πληθυσμό από αυτές τις χώρες θα βρεθεί στην Ελλάδα για διακοπές. Άρα, τι νόημα έχει όλο αυτό? Γι' αυτό η ευθυγράμμιση των χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική για την άμεση αντιμετώπιση των κρίσεων.
0: Για να υπάρχει και ένας κοινός σχεδιασμός σε οποιαδήποτε κρίση.
1: Ακριβώς. Βεβαίως μπορεί κάποιες χώρες να εφαρμόσουν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, κάποιες λιγότερο αυστηρό, αλλά κάποιος κοινός παρανομαστής πρέπει να υπάρχει. Και δεν μπορώ να φανταστώ άλλον φορέα που μπορεί να μας φέρει στο τραπέζι αυτόν τον κοινό παρανομαστή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα ο ΠΟΗ συζητά και μια νέα συνθήκη, μια νέα διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες. Σίγουρα εσείς ίσως το έχετε παρακολουθήσει περισσότερο. Αν συμφωνηθεί τελικά, θα αλλάξει κάτι πρακτικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή η νέα συνθήκη προφανώς είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας της προηγούμενης πανδημικής κρίσης, που ήταν η μεγαλύτερη τα τελευταία 100 χρόνια. Μην ξεχνάμε

0: Νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει και θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς.
1: Και ελπίζω να προχωρήσει και όχι οι όποιες γεωπολιτικές διαφωνίες να δυσκολέψουν την επίτευξη αυτής της συμφωνίας που βασίζεται σε αυτό που είπατε, δηλαδή στο να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, να υπάρχει ετοιμότητα για ανταλλαγή πληροφοριών, να είναι έγκαιρη και άμεση και βεβαίως το κοινό, η κοινή στρατηγική.
0: Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ταυτόχρονα ότι κατά την περίοδο κρίσεων, φυσικών καταστροφών, πανδημιών κλπ. Ή όποιες γεωπολιτικές διαφορές μένουν στο περιθώριο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένας όρος που πούμε διπλωματία της υγείας ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, να θυμίσω στην πρώτη φάση της πανδημίας COVID-19 η αλληλεγγύη δεν ήταν εκεί η ακριβής έννοια που μπορεί κανείς να εντοπίσει τη στάση των χωρών. Θυμάστε για τα προστατευτικά μέσα, υπήρχε ακόμη και πληστηριασμός για το ποιος θα πληρώσει και θα πάρει περισσότερα προστατευτικά μέσα. Ναι. Αλλά μετά η αλήθεια είναι ότι είχαμε κοινές πρακτικές από την κοινή διαπραγμάτευση για τα εμβόλια και κάποιες πράξεις αλληλεγγύης. Θυμάμαι κάποιες χώρες που πρόσφεραν κλίνες μέσα σε διπλανές χώρες που δεν είχαν περιθώριο ή να νοσηλεύσουν ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση. Άρα. Συνήθως, τέλος πάντων, αυτό επιτάσσει ο καιρό. Επιτάσσουν καιροί όταν έχει να κάνει με μια κρίση φυσική, είτε είναι οφείλεται σε φυσική καταστροφή είτε σε κάποια πανδημία. Τότε πρέπει να πηγαίνουν να μένουν στην άκρη όποιες διαφορές μεταξύ των χωρών. Αυτό απαιτούν και οι κοινωνίες, αυτό απαιτούν και οι πολίτες.
1: Και αν ενισχύονται.
0: Είναι πολύ πιο σοβαρό στο κάτω-κάτω.
1: Και αν ενισχύονται οι θεσμοί, όπως ο ΠΟΗ, για παράδειγμα, τη στιγμή που ο πλανήτης έχει περάσει αυτή την πανδημία του κορονοϊού, δεν νιώθει και ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη λίγο πιο σίγουρος ότι υπάρχει μια ετοιμότητα για το οτιδήποτε.
0: Είναι και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες των χωρών, αλλά και επί της ουσίας. Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο το οποίο προτείνει μέτρα τεκμηριωμένα, προσοχή, στη βάση των δεδομένων που είναι σε θέση να συλλέγει από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχει αυτό το προνόμιο ο οργανισμός, να μπορεί να μαζεύει δεδομένα από διάφορες περιοχές του πλανήτη και να τα μετατρέψει σε πολιτικές. Mm-hmm. Κάτι το οποίο αν το αφήναμε να το κάνει κάθε χώρα μόνη της, πρώτα απ' όλα θα το έκανε σε πολύ περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Άρα τα αντανακλαστικά αυτά δεν θα ήταν τα καλύτερα δυνατά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο εναλλακτικό σχέδιο εφόσον ο ΠΟΗ αποδυναμωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν θα μπορεί να επιτελεί τη βασική του αποστολή. Mm. Και δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Δηλαδή, ποιο να είναι το σχέδιο, κάθε χώρα να κάνει ό,τι φαντάζεται σωστό, στη βάση ποιον, της εμπειρίας της δικής της, των συστάσεων της εχώρης, επιστημονικής κοινότητας.
1: Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι το είδαμε. Δεν δουλεύει.
0: Δεν πάει κανείς σε μια τέτοια λύση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
0: Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και να περιοριστούν οι απειλές που ζούμε τώρα άμεσα και να συζητήσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά συνιστά επένδυση, την απόφαση για ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων υγείας το οποίο θα υπάρχει και ας μην χρειαστεί να το εφαρμόσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο της σημερινής εκπομπής από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετίπητα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη σχεδόν τελευταία ώρα. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα σε μία από τις δύο εκπομπές έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία, οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968 και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ο μικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will You Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πώς έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης, και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε, και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dion Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή της Illa Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Harl David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο που σας είπα της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Bacharach David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023 αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat. Στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας. Το 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bert Bacharach. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά. Κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση. Με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes Hot Buttered Soul. Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει εκτάκτος το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Ανταμό, μον σινεμά. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες, προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζουμε, να πας με κάνα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις... Λέω να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν είναι ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει. Θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει. Πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό? 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Φωτήριου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε, αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber. Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τριώρο, κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τριώρο, είναι δίωρο. Δηλαδή ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι. Είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα, θα μου πεις, δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία. Γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ και ο διευθυντής μου, αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολύ ήρωες, είναι το συλλογικό. Επιλέγει ο Όμηρος, ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν. Δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος, και αυτή η ταινία, όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος, αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία τι είναι, η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο, είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτήλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχομαι τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά?

βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα.

0: ότι ο άμεσα εμπλεκόμενος, ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια, ήταν βέβαια ο Πάρης, που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου, του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι?
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία, αντιδρά σε μία υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία. Ναι. Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα Έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: τους, είναι, ναι,
1: πολύ ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι...
0: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι να πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχνιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μια ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
1: Τσόφλια από φιστίκια λέγονται αυτά σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τσόφλια από φιστίκια. Είναι μια...
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα τσόφλια μου, τα φέρνεις σε μένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω. Το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδεια. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν, mm-hmm. που πολλά είχαν ακούσει και για εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, mm-hmm. Αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου, mm-hmm. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Mm-hmm. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριο μας. Ναι.
1: Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά.
0: Να ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης, ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια
0: ειδικός.
1: Ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξεις. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Barbie και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε.
0: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Το συμβούλιο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά,
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα όπως η Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm. που η φυλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
0: που να είναι, ναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλανομάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

πρέπει, έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα η ομορφιά. Είναι, λέει, κυτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζομαι για τις οπαδικές σου επιλογές.

0: δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Sumo τη φλωτίλα. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ, άμα μάντηχες τρεις ώρες. Πάντως δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτή τη ώρα το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα η ομορφιά? Γενικά και αφηρημένα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομοιρικό έπος. Ήτανε μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα δύο σκυλάκια, δύο σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσό ξάνθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς? Λέω ναι ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό πως φο... αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν το διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί. Ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα από το και εγώ, αυτός φοβόταν αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Είναι, μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο όπως λέμε και διδάσκουμε.
0: Αλλά είναι ποιητικά έπι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένας και στον Όλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, mm-hmm. μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη.
0: Θα περιμένουμε, θα έλεγα... γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκο θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να... όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε, θα λέμε στην αγαπημένη μας είσαι σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνει.
1: Φαντάζομαι ότι ο λόγος που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Mm-hmm. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει την ταινία, και την Κλητεμνήστρα.
1: Ναι, γιατί αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ... το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία.
1: Όχι,
0: και
1: δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Mm-hmm. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης, που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε Ελληνίδα... Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων στην
0: και πώς θα φτάσει στο κοινό
1: εποχή.
0: Γιατί είναι
1: και
0: πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν σωστά βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια, ας πούμε, εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά, ναι, στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη, mm-hmm, αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλητεμνήστρα της έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Γιατί όταν
0: μην μπερδευτεί κανείς, στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλητεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως, φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης. Μια ξένη γυναίκα, την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα,
1: και
0: νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι αγαπητή, γιατί θεωρείται ο πόλος έλξης, άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη, γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ,
1: όχι,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία, mm-hmm, για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την περίληψη,
0: mm-hmm,
1: είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα,
0: mm-hmm,
1: με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό αντίκτυπο, αλλά σε εμάς ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη. Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα,
1: ναι,
0: ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο, αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι
1: δεν
0: ελληνικό.
1: Κινδυνεύει. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε ο Όμηρος ούτε η Ιλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύσσιαν προκειμένου, Νόλαν, γιατί...
1: Ναι, συγγνώμη, η Οδύσσιαν, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και, αν θέλετε, και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
0: ναι,
1: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο παράδοση, μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι.
0: Σωστά.
1: Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
1: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι
1: δεν
0: το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω, μάλιστα, ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για
1: ενδιαφέρει.
0: Καλό είναι. Σκεφτόμουν εκ το Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψές φυλές κοντοπόδαρες» και
1: καλά,
0: τον μαλώνανε. Εμείς που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: κι αφήνω το τασί.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μία σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα. Δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομυρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησε απ' έξω, ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα, και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, καλά, όχι, της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεοδόρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ναι. Ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά είναι
2: πολύ
1: δύσκολο.
2: Θέλω να πω ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάτε το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης.
2: Σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις κοινοποιίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι, οι ατάκες όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Αλλά λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου. Ναι. Συνεπώς, ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες, που όντως είναι ανακρίβεια.
1: Ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ. Καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλον της Έριδος το έδωσε ο Πάρης, βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι τα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού.
1: Mm-hmm.
2: Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ότι πολλές φορές διαποτίζουν μας ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να
1: γιατί είναι
2: να
1: και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα,
1: mm-hmm.
2: είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με την μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ,
1: ναι.
2: δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τότε σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε.
1: Ναι.
2: Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μία μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο συναφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί μία.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και βρίσκουμε εμείς μία υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας, λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε.

0: είναι το κούμπο για το κατά πόσο είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε.
0: Σίγουρα.
1: Και θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
0: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής, κλασικής μορφής, της αρχαίας Ελένης, που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία, να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Elon Musk που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
0: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
0: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας λέτε.
0: Ακριβώς, γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει, αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπτάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ. Ναι, δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
0: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα, προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
0: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας.
1: Βέβαια.
0: Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι,
1: ναι,
0: ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
0: Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά
0: ακριβώς
1: η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων, θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: ελευθερία.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάζει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, για να φέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Φόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διοδίων Ανθούσας όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ρεθαμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
9: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή,
10: άκουσε να δεις.
12: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα, σου λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να τον κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάρηδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Like a dog without a bone, an actor all alone, riders on the storm. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors, αν δεν ήταν στα πλήκτρα

Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου του 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά, η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Όχι τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας είναι σαφέστατη διατύπωση, δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά και τα λοιπά. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν, εννοώ σε επίπεδο εικόνας, οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν θέλεις πάνω. Φαίνεται βέβαια τα έχει ακούσει και από το εσωτερικό ο κύριος Μπεν Γκβίρ, τα έχει ακούσει και από τον κύριο Νετανιάχου. Δεν είναι δηλαδή, έχουν καταλάβει και αυτοί ότι δεν μπορείς να προκαλείς με τόσο προφανή τρόπο. Δώσει μια υπόσχεση και σκοπεύω να την τηρήσω σε σχέση με τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπούμε και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Θυμίζω στο Viber Earth News μία λέξη αφήνεται κενό, radio δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σωριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτό τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ τον Ντόρση, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ.
Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις, εντάξει, μας λες και συνέχεια το όνομα τεπώνυμό σου. Επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα, θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος: οργή μελώνει για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάντια. Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν: και τρίωρο να ήσασταν, πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο, Εύελιν, συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ θερμώς τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας: ναι. Δωράκι θα κάνει εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ Ανδρέα. Πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν ήταν τρίωρο, ήταν δίωρο. Εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο. Τα άτια στο Λαγονίσι, λέει, τα βρήκανε. Ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση και πέρασε αυτή η μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι και άλλη πιο επίσημη τεκμηρίωση δεν είχαμε για τη μυρωδιά, οπότε και τη δική σου τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γιάννης: η ομορφιά είναι πολύχρωμη. Αν την κλείσει ένα χρώμα, φτωχαίνει τραγικά. Πολύ σωστό. Και ο Νεγρεπόντης στα Νέγρικα θέλει τον Τζακ να ζωγραφίζει νέγρο Χριστό. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος: η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα. Εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα πως βρίσκομαι σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, εννοώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να ορίστε, πως ο Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία, Ελένη, πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρεά, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτό του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμοκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει. Μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει. Για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του, καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πώς έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεσαι Βίβια, ναι, θα μάθουμε πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό, δεν είναι δηλαδή, αν την μπήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλή απόγευμα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς ευρίσκω, Ανδρέα. Λοιπόν, καλώς ευρίσκω. Δεν εμφανίστηκε, νομίζω, ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Περίμενες μέχρι τώρα, εσύ έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε.
1: Έχει έρθει και άλλες φορές σε συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον?
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Από μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρρητη.
0: Δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Βέβαια, ήταν απόρρητη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό το, ο διάλογος με το κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό?
1: Το μάθαμε. Οι συντάξεις εδώ πέρα τα μαθαίνουν αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο προδιοκητής της ΕΕΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιπάθεια. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε ή δεν έγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Βιοντολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές, ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδειχθεί κάτι θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Όπως και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψεις. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας.
1: Νομίζω ότι αλλά και οι κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το Πασόκ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάνης είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δει από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια, Αντρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένων των θυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο
0: θα
1: από την
0: Θα σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που
1: έχει
0: ήταν.
1: Έχει ένα δίκιο, έχει ένα πάτημα για,
0: όχι,
1: αυτός για μια
0: τη δουλειά του
1: διαδικασία.
0: Κάνει. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: σωστό.
1: Ναι,
0: θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
1: Αχτές.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε χθες.
0: Με πιάνει η κυρία, ναι, αλλά είναι
1: με
0: πολύ.
1: Την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουμπί.
0: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά το διάλογο.
0: Έχει χάσει επεισόδιο. Αφενός, δηλαδή,
1: διότι το κάλυψε το γεγονός ο κύριος Τσιμίδας.
0: Το ξέρω, γι' αυτό. Αλλά εμείς θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό, δηλαδή. Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού, παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε
1: τη γλίτωσαν. Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομινάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τις τάσεις του όλα αυτά τα χρόνια, για,
0: για κάτι παππούδες του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, ναι, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας να ακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε.
1: Saturday Night Fever.
0: Να ακούσουμε τους...
1: Saturday Night Fever.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Robin Gibb το 2012. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίες στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονομένες καταιγίδες στα Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

από τα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher.

0: κατηγορείτε ότι κάποιος σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Έντι Μέρφι αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και τον Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη, αγαπητέ Γιώργο, ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα, έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις, έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις, η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε και κάνα που να ξέρει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να δούμε και τον πρώτο τελικό, να ζεσθενόμαστε πηγαίνοντας προς την Παρασκευή και το Final Four. Εκεί που έρχονται και οι επισκέπτες για να το παρακολουθήσουν, οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Εμείς πρώτα όμως υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν είναι έτσι πως ξεκινάμε από σήμερα, ή από σήμερα.
0: Τι?
2: Τετάρτη, ναι, από σήμερα.
0: Σήμερα
2: ξανά,
0: Τετάρτη, που
2: ναι,
0: έχουμε
2: ναι,
0: το τελικό.
2: Λίγο, ναι. Και μέχρι 19 Ιουλίου,
0: ναι,
2: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
2: Γιατί έχουμε το άλλο
0: Σάββατο
2: που λέγαμε είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον στον αδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11
0: ωραία.
2: Ιουνίου.
0: Κάτσε
2: ξεκινάει,
0: να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
2: Ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
0: σήμερα.
2: Λοιπόν, να πω απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά,
0: mm-hmm,
2: και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό
0: ναι,
2: μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ορίστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω. Δεν το συζητάμε.
2: Η Αστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει παίξει, έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει. Mm-hmm. Και όταν είναι Άγγλοι Γερμανοί, μια χαρά ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην κερκίδα.
0: Λέμε για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες, αρκετοί όμως δεν είναι.
2: Τώρα στην εποχή μας,
0: ναι,
2: έτσι είναι. Δηλαδή τώρα μην παραπονιόμαστε.
0: Δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής, που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας. Ένας έτσι από, για ναι, το δείγμα.
2: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει
0: να
2: δώσει πασούλα.
0: Ναι.
2: Να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη.
0: Να πάρουμε και παιδιά. Ναι. Είναι απαραίτητο.
2: Ναι. Οπότε θα πρέπει να. Δηλαδή είναι και το
0: δεν μπορεί
2: δύσκολο.
0: Μόνο ο καλός Κάμης που είναι πιτσιρικάς να παίζει.
2: Ναι, είναι το δύσκολο.

0: έχουν να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή ένας από αυτούς μπορεί να έρθει ο Μητάη, το θυμάσαι έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στην ΑΕΚ.
1: Που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε, που ψινόταν στην δεύτερη ομάδα. Είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
0: Αυτός
1: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο. Εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μητάη.
0: Κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη λύση.
1: Είναι άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται. Είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
1: Ναι.
0: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εγγύα που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια, είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα, 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και, δώσε κάτι παραπάνω.
1: Αλλιώς
0: θα σου πει ο Κομπότης.
1: Τον κρατάμε εμείς, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα...
0: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
1: μπασκετικά.
0: Από αύριο θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
1: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε?
0: Θα είναι τώρα 5 ζώνες για να προσεγγίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στο περιφερειακό. Θα τα πούμε αύριο όμως.
1: Ας να τα πούμε αύριο. Ναι.
0: Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε μέσα.
1: Να σου πω μόνο πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος, που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του, τελικά σε βρίσκει, λέει, πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε.

έπρεπε, ναι. Δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή, να το ακούσει ο Καϊμάς, να μου πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας αλύσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian, μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι, το κομμάτι, να το παίξουμε στο Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρεμούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Είναι τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο δικός του τίτλος λέει ήταν «We're gonna rock around the clock tonight» και του είπαν «Εντάξει ρε εσύ», μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι, κλείστον λίγο.

εκτός από ροκ έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μελαμψή, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη, υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική...

0: ταινία από τη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης, τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης, θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, λέει πολύ ωραίο, γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη, δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια λέει. Η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου. Αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου. Τώρα, η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω, επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν. Αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτε. Πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
1: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι πως ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε το δρομολόγιο Πειραιά Σύρο την Ομίκο να ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
0: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το που το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
1: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι τη λειτουργία των πλοίων.
0: Εγώ, παρότι είμαι επιβάτης, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει ο άλλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει είμαστε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίδα. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
0: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβει και το εισιτήριο, βλέπω.
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστου του ειστικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές, οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας. Είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
0: αυτό
1: νομίζω πρέπει να το
0: βρούμε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
1: Ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, πού βρίσκονται?
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερσι. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
0: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ για να πάω στη Σύρο ή να πάω. Θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα.

0: που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε.
1: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμου και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και. Ναι. Και τώρα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
1: Α, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας όπως
0: είμαστε. Είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, κοιτάξτε, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε.
0: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η αυτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις εκτροπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει γιατί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε την άδεια στα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης που μέσα και η αυτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος μέλος, καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστου στην πηγή όμως. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες, οι αυτοπλοϊκές, προμηθεύονται τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην αρέτα, έχουν τα τιμολόγια. Μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, να μπορέσει να επιδοτηθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
1: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
0: Νομίζω είναι.
1: Και βάλετε λίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
0: Θα σας πω το εξής. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.
1: Εννοώντας δηλαδή ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
0: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά. Άρα είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές, ναι, το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο 5%.
1: 5%?
0: Αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
1: Ναι.
0: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
1: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
0: Νομίζω είναι εύκολο να μειωθούν.
1: Είναι και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
0: Και λογικό είναι, αλλά θα σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστου λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία τους.
1: Ναι.
0: Κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαια στα πλοία τους.
1: Ίσως
0: αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
1: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
0: Όταν λένε είτε ενίσχυση, τι εννοείται?
1: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία. Γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία είναι λειτουργικό βάθρο.
0: Είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
1: Απόλυτα. Ναι. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να πάω στη δουλειά μου.
0: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια λύση με κάποια κριτήρια, ώστε και να σώσουμε πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστους του πετρελαίου στη διοίκηση κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να βρουν λύσεις για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
1: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σας πει ναι, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων?
0: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις, γιατί και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αισιόδοξη ότι θα υπάρχουν κάποιες λύσεις.
1: Α, Άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
0: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ακτοβλία, είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωρέτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

Και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην ΑΦΠΑΚ, τον μπλέχτηκε λύση στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις αν οδηγούσες εσύ, δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό. Όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο, το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω αν σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτως σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει λίγη ευτυχία με τη Ρωμίνα Πάουερ μέχρι να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νομίζω στο Σαν Ρέμο είχαν πάρει και τη δεύτερη θέση. Φελιτσιτά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο η έντονη οσμή, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
4: Αυτός αυτή το και πρόβλημα... τα μυστήρια, Κατερίνα.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα κλουζ και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης, έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο.

0: Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν 4. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου και Μετεωρολόγος, ο κ. Λαγουβάρβος, ίσα ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες διείλυσης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου, δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο, διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα, και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγραέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγραέριο προκειμένου να μυρίζει.
1: Γιατί είναι άοσμο το φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς,
1: είναι άοσμο. Ναι. Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα, έτσι, μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λίμματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Αίγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
1: μυστηρίου. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
0: Το ρωτήσαμε και αυτό.
1: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε, ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε, ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
0: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια στις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
1: Ένα λεπτό, Κατερίνα, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
0: Υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά τόσες πολλές οι απειλές που μπορούν να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, ναι. Όπως είναι

0: η ρήπη, τα διοξίδια.
1: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
0: Όπως μετριέται το καλοκαίρι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτούς τους χημικούς ρήπους. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημικής ρήπανσης.
1: Το αν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει?
0: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
1: ναι.
0: Συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
1: Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο ψάξιμο είμαστε ακόμη. Έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν και ότι δεν είναι από εκείνους, έγινε και σχετική.
1: Κάποιες βιομηχανίες.
0: Η ΕΔΑ, ναι και λοιπά. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε
0: πάρα πολύ σωστά,
1: έτοιμοι.
0: Και το διευρύνεις, καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Elk News Radio 105,8 και την εκπομπή Σενά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
2: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, στο πούμε έτσι.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
1: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
4: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο.

0: Πλάσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
1: Όντως.
2: Μάλιστα.
0: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
1: Εδώ στην Αττική.
0: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
0: Η θάλασσα ή παράκτιο.
1: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
3: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
4: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
3: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
5: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Τι πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
3: Τώρα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
6: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
2: Μετά τη βροχή.
6: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
2: Μάλιστα.
6: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
1: δυσφορία. Ας το πούμε.
6: Δυσφορία,
1: ναι. Και δήρηκε σε.
6: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους. Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
2: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
6: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος ο Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
3: Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο

0: προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
1: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου οι οσμοί κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνηκου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
2: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
1: τα σχολεία? Επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
0: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα όμως.
3: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος του Πλαίσιο Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν, κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι τον εξοφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
3: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Με εξοφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
0: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
3: Και για να προσθέσω εδώ, Φάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του.

0: μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του Πασόκ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
1: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
0: Καυτό διήμερο και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια γιατί πολλοί ψήφιροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του Πασόκ, την οποία δεν αποκλεί το Πασόκ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το Πασόκ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει, να καταθέσει αίτημα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί με βάση τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών, ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτε η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΥΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Λαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κ. Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που όπως ο ίδιος υπεστήριξε είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά και να τον ακούσουμε.
2: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
3: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια

0: από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνη η δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, Θάνο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη, μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις κάλπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες ναι. με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
2: Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία συνεννόηση. Όπως είπε, αυτά τα έχουν πει και στο συνέδριο, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Μάλλον προτείνω το εξής: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά να επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
4: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.

0: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματικής της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
2: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διοικητικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια, Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο Παπανδρεϊκό ρεύμα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξης έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παρετήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών 2 Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Τέλιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Μελών, στελεχών, αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος και ρωτώ, γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
3: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από τρεις-τέσσερις διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί και το σίγουρο είναι ότι κρατάται ως επταφράγιστο μυστικό.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσης του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
4: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
5: Όχι.
4: Δεν θα πάτε.
5: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
4: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
5: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
1: Τη στήριξη του στον Σοκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο. Βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
1: Τώρα κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
7: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούριο παραπέμπουν.
1: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
8: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
1: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
9: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν τα καρφιά τους στον Ντόναλτ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζιν Πινγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλτ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή μη υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο.
1: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές αρχές, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το El Arabiya που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
10: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του Μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάτ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
1: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια λύση.
10: Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
1: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους και δεμένους
10: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών ΣΑΡ, ότι με αυτόν τον τρόπο βλάπτει το κράτος του Ισραήλ και η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω, βέβαια, Θάνο, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
1: Και
10: μεταξύ
1: η
10: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
1: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια, μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε. Μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στα μόλις 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
12: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θα άνω αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κ. Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα. Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που μιλες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε Φανή, θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
13: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, Το θυμάται καλά ο Υπουργός. Είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούριο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα μαζί με το Υπουργείο της τότε διοικήσης αλλά και μαζί με το υπερταμείο το οποίο έχει τον εποπτικό

0: κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή, Δημήτρη. Ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά πριν να πούμε έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο Πέμπτη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa. 10 η ώρα ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός.
2: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και θα επιστρέψουμε.
4: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
5: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
4: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
5: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
4: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
3: Αύριο το απόγευμα είναι η συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση δεξιά ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, όπου στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα λεωφορεία, η ανανέωση των σειρμών και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ με τον Μπεν-Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίσε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit Φωτίλα, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Ad Rius απευθυνόμενος στη Τεχεράνη: «Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά». Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλεϊμπάφ. Την ίδια ώρα τα αραβικά δίκτυα Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Προσθέτουν ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφτεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας. Απόλυες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το Brent παράδοση Ιουλίου έπεσε στα 105,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,94 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά για την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια επιρροτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

right up from me.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο erteco.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια χώρα, από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό.

την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μια μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή. Θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν, και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κύριος Νικολόπουλος. Σωστά το λέω? Μάλιστα. Ο Βασίλης μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροαέρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Rag & Bone Man, που τον Rag & Bone Man συγκεκριμένα, ο οποίος μας τραγούδησε As You Are, όπως ακριβώς είσαι. Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear. Δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο «Ψημήθεια», που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του, που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα Χρήστα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια, για να πω την αλήθεια μου. Και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος, διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Είναι. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
0: Έτσι. Ναι.
1: Άρα εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα πατίνια, που φαίνεται να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της κοινωνίας, γιατί δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Τώρα, αν με ρωτούσες...
0: Εννοείς και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, αλλά και στον τρόπο που περιέγραψα πριν, που τα αφήνουν σε μια γωνιά και μπορεί να έρθει ένας άλλος, όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και να το πάρει το πατίνι. Έλα όμως που τα καταστρέφουν τώρα.
1: Τα προτιμούσα να βλέπαμε τα πατίνια, όπως και το ποδήλατο, σαν ένα φιλικό μέσο μεταφοράς, το οποίο πέφτει θύμα βανδαλισμού. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου η λύση δεν δόθηκε με την εξορία των πατινιών ούτε με την απαγόρευσή τους, αλλά με την διαμόρφωση ειδικών διαδρομών.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτά τα μέσα τα οποία, των οποίων οι αναβάτες είναι και περισσότερο απροστάτευτοι. Οι ποδηλάτες και οι, πώς να σας πούμε, οι πατινοδηγοί δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία της γλαμαρίνας που έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξορίσουμε από τη ζωή και την καθημερινότητα, από την μετακίνηση που είναι πάρα πολύ βασική σε μια πόλη. Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, έχει γίνει... Το πλήρωσε η Ινταλγκό, η προεδήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη φιλική στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε η Βασιλίση Όλγας να είναι ελεύθερη στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Νομίζω ότι είναι βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Mm-hmm. Διότι τους θεωρώ, θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο, ακόμη και στη μέση του ερήμου, της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
0: Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν, σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα, ο φωτεινός, το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να δεν υπήρχε κανένας να αποκατασταθεί βλάβη. Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη, okay, μέσα στην υπερβολή της, ναι, και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Mm-hmm. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση, και αυτό για μένα είναι λάθος, και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Mm-hmm. Το να αρνείται δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγγενιαστούν και ο Σονούμπα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Mm-hmm. Άρα αυτοϋπονομεύεται. Διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
0: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
1: Ναι, υπάρχει η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
0: προανακριτικής
1: επιτροπής με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας, και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
0: Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά την θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
1: Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, οι υπογνωπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θύματα των υποκλοπών. Mm-hmm. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατιωτική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, μουσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους. Έτσι, τώρα όταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατιωτική ηγεσία παρακολουθείται, κάτι σημαίνει αυτό. Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε. Και περνάει ένα λάθος μήνυμα, ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η ειδησιογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Που νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
1: Να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
0: Ναι,
1: δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική. Είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
0: Ναι.
1: 7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μια έντυπης που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις,
0: ναι,
1: είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
0: Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, what is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
1: Να δημοσιευτεί.
0: Ναι,
1: είναι ένας, εμείς δεν το γράφουμε στην πρόοδο,
0: αυτό,
1: αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς ελπίζω να θεωρηθώ αυταναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα αλλά όλες τις εφημερίδες. Είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο.
0: Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
1: Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Για να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωση, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους έτσι να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα, η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουμε μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
0: Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
0: Όχι μόνο όμως.
1: Έχει και έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, Έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή. Μάλιστα. Και αν έχουμε λίγο χρόνο, ακόμη θα σου πω ότι πριν
0: πολύ
1: από...
0: δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
1: ό,τι μου πεις εσύ.
0: Ωραία.
1: Μου πεις εσύ.
0: Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων ο Πρωθυπουργός. Σε διαβήμα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση. Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, στην κρατική τηλεόραση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: είμαστε και πάλι Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος. Απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι.
0: Αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
1: Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
0: Ναι, το άλλο.
1: Το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Θα επικαλεστώ τη βοήθειά σας.
0: Είναι
1: το.
0: Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ.
1: Ναι. Το μπερδεύομαι.
0: Σαντανώνομαι. Σαντανώνομαι.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Γιατί τα σαντάνωσες όλα αυτά, τα ανακάτεψες. Ναι. Αλλά το σαντανώνομαι σημαίνει μπερδεύομαι. Για ξαναπες μου το, σε παρακαλώ.
1: Σαντανώνομαι, μάλιστα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που έχουμε με τον Wall Street Journal, προτιμάμε έτσι να αναδημοσιεύουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, ακριβώς με την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, πολλά από τα οποία μας εκπλήσουν. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείστε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα λοιπόν που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό, μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση, γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε δύο απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Η τηλεόραση δηλαδή από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
0: Όχι, να μου το φάτε.
1: Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων.
0: Ναι.
1: Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πώς είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουνίου, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατο, το οποίο Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση γι' αυτόν και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
0: Έλεγα για αυτήν την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει τη διαφωνία.
1: Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις Μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περικλή, Δημητρολόπουλε.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Είπαμε πολλά. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο είδε χθες έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού, και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε να μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
2: Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία, όπως την περιγράψατε, έχουμε 6 με 7% όταν η Ευρώπη έχει 12 με 15% και η Αμερική 25%. Δηλαδή στην Αμερική ένα στους 4 είναι νέος, έφηβος. Και στην Ευρώπη ένα στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί, διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποιας αγριότητας, κάποιας ομαδοποίησης, βγήκαν μαχαίρια, χρησιμοποιήθηκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιούσαμε, κάναμε το μάγκα αυτούς. Αλλά, ναι, εντάξει. Αλλά όσοι εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14 με 17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει ξέρω βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
0: Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
2: Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
0: Δεν βγαίνει.
2: Όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά. Οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, ως γνωστόν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη, όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
2: Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε από όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι. Ναι. Δύσκολα θα βρείτε μουσουλμάνο ή ξέρω εγώ Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
0: Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας? Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πω, τυχαία το αναφέρω.
2: Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή, ναι, το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα, όπως έχει να κάνει με το τράφικινγκ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, του εγκλήματος. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρουν τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχει κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική.
0: Έτσι. Από ποιους προστατεύουν την χι επιχείρηση? Από ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
2: Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα πρόσχημα. Έτσι λες, θα σε προστατεύσω, δώσεις με 100 ευρώ για να μην σου κάψω το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή, για να συνοηθούμε τώρα, έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάει και η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως θα την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας υποθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις. Αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνουν να βρουν άλλον.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο?
2: Όχι τώρα, έφυγα όταν έγινα υπουργός. Ναι. Παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο. Ένας υπουργός δημόσιας τάξης δεν γυρνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
2: Θα το χτίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση. Πάει και χειρότερη.
0: Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα, δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
3: Ο λόγος και πάλι για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα τα ιονή λαϊκά δικαστήρια με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μία γενικευμένη επίκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους. Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι. Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση. Και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός, και ποιου τμήματος αυτής, των συνταξιούχων ή των ανέργων, των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών. Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο. Αναμφίβολα είναι αλήθεια, στις σύγχρονες κοινωνίες οι δικές μας θεωρήσεις συγκλίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι ανεφετέρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη. Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί. Και αν έχει σημασία το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομιμοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής. Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους γηγενείς. Είναι εν τέλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά. Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του γενικού αισθήματος δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπέβδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυταίρετων διακρίσεων και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνία σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περί δικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια, και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας, στη θέση της αυτή, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
4: Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι από αντίθετες πλευρές μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προς μια τις απόψεις αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος, έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συνδύωσης. Επίτηδες δεν χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και το αφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συνδύωσης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λογικής συμβίωσης που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μιας.

0: κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθαιναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συμβίωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας στη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συμβίωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. Και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical «Les Misérables», «Οι άθλοι» του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το «Les Misérables» παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην...

0: About, will someone tear these two apart? This is a factory, not a circus.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος η επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός. Το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία: η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο

0: αποστολής κομμετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες, λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό σύμνος του Ισραήλ με τον Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στο Ιράν για να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων, ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Ιρανικής και της Αμερικανικής πλευράς συνεχίζεται βάσει της 14 σημείων πρότασης του Ιράν. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Το Ιράν επίσης ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών και στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, πρόσθεσε.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρετικά, την Πελοπόννησο και, στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Είναι Φέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8, 9 και 9. Ακούτε News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι φέ.

ένα βίντεο, το οποίο βίντεο είναι παλιό, αλλά είναι του 2017 και κυκλοφόρησε πρώτη φορά, ανέβηκε στη σελίδα του Forbes, αλλά έχει γίνει viral για ακόμα μια φορά, γιατί έχει τρομερή, ανταποκρίνονται σε αυτό οι γυναίκες, οι οποίες το αναπαράγουν, το ανεβάζουν στα social media τους κτλ. Είναι λοιπόν δικαστής η Judith Saintlin, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ μας είναι και το πρόσωπό της, μέσα από ένα τηλεοπτικό σοου πάρα πολλών χρόνων που λέγεται Judge Judy, προβαλλόταν για 25 έτη. Και έκανε και τέλος πάντων, οπότε είναι από μια ομιλία της και λέει λοιπόν αυτή, αναφερόμενοι στις γυναίκες, ότι αν δεν τα καταφέρετε στα 20, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 30. Αν δεν τα καταφέρετε στα 30, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 40. Και αν δεν τα καταφέρετε στα 40, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 50. Και λέει να θυμάστε πάντα την Grandma Moses, ξέρετε λέει ποια είναι, ήταν ζωγράφος. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τα 80 και είναι μια από τις πιο παραγωγικές ζωγράφους του τελευταίου αιώνα. Ποτέ δεν είναι αργά, οπότε να το διασκεδάσετε. Αυτό είναι που μετράει. Τώρα, η Grandma Moses, που η ιστορία της είναι που γίνεται παράδειγμα ενδυνάμωσης και πίστης στον εαυτό μας και παράδειγμα ότι δεν τελειώνει ποτέ η ζωή. Η οικογένειά της και οι φίλοι της την αποκαλούσαν Mother Moses, η Grandma Moses. Το περιοδικό Life γιόρτασε τα 100 της χρόνια, βάζοντάς της το εξώφυλλό του το 1960. Και οι πίνακες της χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση πολλών αμερικανικών παραδοσιακών γιορτών. Το ευχαριστίες, τα Χριστούγεννα, την ημέρα της μητέρας. Γεννήθηκε το 1860. Παντρεύτηκε. Ζούσε σε μια φάρμα που εργαζόταν ως υπηρέτρια τότε, έτσι τη λέγαν. Δούλευε μετά σε φάρμες. Γέννησε 10 παιδιά, 5 πέθαναν σε ευρεφική ηλικία, και φεύγει κάποια στιγμή ο σύζυγός της, ο σύντροφός της από τη ζωή, και αρχίζει αυτή σε πάρα πολύ προχωρημένη ηλικία, 70-80, να ζωγραφίζει. Το 1950 οι εκθέσεις με τα έργα της ήταν τόσο δημοφιλείς που έσπαγαν ρεκόρ επισκεψιμότητας παγκοσμίως. Αυτά.

εικόνες που ήρθαν από το Ισραήλ και μιλάω για το βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο εμφανίζεται μέλη του Στολίσκου δεμένα, γονατισμένα, υπό την επιτήρηση Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αφότου κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο.

ιστορία η οποία είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα. Είναι τρομερό. Είναι αυτή η δολοφονία, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ισχυρίζεται η εισαγγελία στην Ισπανία, του ιδρυτή της αλυσίδας Mango, που ήταν τους πιο δυνατούς επιχειρηματίες της Ισπανίας, της εκατομμυριούχος, 2,8 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, 4,8 δισεκατομμύρια η περιουσία του. Τα μαγαζιά του έχουν παρουσία σε 220 χώρες, χιλιάδες καταστήματα. Το 2024 πέφτει σε γκρεμό 100 μέτρων, ενώ κάνει μια βόλτα με τον γιο του. Ο γιος του είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Το 25 η εισαγγελία αποκαλύπτει ότι ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ είναι ο βασικός ύποπτος, και πλέον φτάσαμε χθες στη σύλληψή του. Έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για να φεθεί ελεύθερος. Φυσικά έδωσε το διαβατήριό του. Πρέπει να εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα στο αστυνομικό τμήμα. Είναι μια τρομερή ιστορία, γιατί πέρα από τον βίαιο θάνατο του Ισακ Άντικ, είναι ότι αυτή η οικογένεια είχε, εκτός από την απίστευτη επιτυχία και χρήματα, είχαν μια πολύ συγκεκριμένη, είχαν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη στάση. Ήταν αθόρυβοι, ήταν διακριτικοί, δεν έδιναν συνεντεύξεις και προωθούσαν αυτή την εικόνα του οικογενειακού επιχειρηματικού μοντέλου. Ο μπαμπάς με τα 3 παιδιά, που ήταν και τα 3 στην οικογενειακή επιχείρηση, κολοσσόσπιτη επιχείρηση, και ο γιος ήταν ο διάδοχος. Και ξαφνικά να κατηγορείται ότι δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο τον πατέρα του, απίστευτη ιστορία.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου, ο οποίος είναι μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν, ημερολόγιο ταξιδιού», που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ το 2026 και θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά το καλοκαίρι. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να μου πείτε εσύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να μου πείτε το όνομα της συγγραφέως για να μην κάνω. Θα το προφέρω λάθος, είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: θέλω τη βοήθειά σας.
1: Το όνομα της συγγραφέως είναι Yang Shuang Zi.
0: Α, ωραία.
1: Yang
0: Shuang Zi, ναι. Πείτε μου λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Τεράστια διάκριση. Δεν ξέρω αν το περιμένατε, που εσείς ως μεταφραστής έχετε μπει βαθιά μέσα του. Είναι και κάπως δικό σας.
1: Ναι, με έναν τρόπο θα έλεγα, ναι.
0: Έτσι πάντα συμβαίνει με τους μεταφραστές. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό, τι ξεχωριστό έχει αυτό το βιβλίο και αυτή η συγγραφέας φυσικά?
1: Λοιπόν, το ξεχωριστό με αυτό το βιβλίο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο πολυεπίπεδο, το οποίο εκτός αυτού πιάνει και διάφορα στοιχεία της εποχής την οποία πραγματεύεται, δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 30, στην Ταϊβάν, που τότε ήταν και αποικία της Ιαπωνίας, αλλά και το γεγονός ότι καταφέρνει μέσα αυτό να αναλύσει ζητήματα όπως είναι η κουλτούρα της Ταϊβάν, ιδιαίτεροι πολιτισμοί οι οποίοι έχει το ίδιο το νησί, η κουζίνα και άλλα τέτοια στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
0: Εσείς έχετε διαβάσει κάτι άλλο που έχει γράψει η συγγραφέας?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πει κάτι άλλο, όχι το συγκεκριμένο μόνο.
0: Okay. Πίστευε και η συγγραφέας και εσείς αυτή τη διάκριση ότι θα έρθει τέτοιου είδους αποδοχή? Γιατί τώρα αυτό το βραβείο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πράγματι. Τώρα δεν γνωρίζω για την
0: συγγραφέα.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται εδώ και καιρό που αν παρακολουθήσει κανείς και λόγω του ότι ήταν το βραβείο και από την βραχία λίστα προφανώς, ας πούμε, του συγκεκριμένου βραβείου. Το περιμέναμε κάπως, δηλαδή χωρίς να γνωρίζω ακριβώς και τα υπόλοιπα έργα, τα οποία αναμφίβολα θα είναι πολύ καλά. Το συγκεκριμένο μπορώ να εγγυηθώ ότι είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο έχει πολλά να δώσει. Δηλαδή, ναι, είναι σπουδαίο και σαν αφηγηματικό βιβλίο και σαν όλα τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται πραγματικά, που σας είπα και είναι και άλλα τόσα.
0: Ναι. Να πούμε ότι το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ απονέμεται κάθε χρόνο, μια επιτροπή το επιλέγει, αλλά είναι βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά.
1: Ακριβώς,
0: και έχουν εκδοθεί είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Ιρλανδία, έτσι, ναι. Υπάρχει και ένα χρηματικό έπαθλο. Ναι. Τι πιστεύετε για το ελληνικό κοινό? Μας είπατε γιατί το κάνει ξεχωριστό αυτό το βιβλίο. Πώς μαντεύετε θα έχει ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό? Φαντάζομαι ότι κάθε κοινό έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Εντάξει, υπάρχει και...
1: Ναι, σαφώς. Καταρχάς... Προσωπικά, όπως τα αντιλαμβανόμουν και κατά την μετάφραση, εκτός του ότι ήταν μια πρόκληση, λόγω του ότι μιλάμε για έναν πολιτισμό ιδιαίτερα άγνωστο προς εμάς, αυτό το οποίο συναντούσα ήταν, και όσο προχωρούσα, πολλές απορίες, τις οποίες προφανώς για να αποδοθεί σωστά,
0: ναι,
1: έπρεπε να λύσω. Απορίες που είχαν να κάνουν με αυτό ακριβώς το γίγνεσθε, τέλος πάντων, της Ταϊβάν, το οποίο σε εμάς πολύ συχνά μπορεί να είναι και εντελώς άγνωστο. Πέραν της ιστορίας, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ποια ήταν η κατάσταση στην Ταϊβάν όταν ήταν αποικία της
0: Ιαπωνίας. Λέτε το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό περιβάλλον, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο, και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, αν δει κανείς το βιβλίο, είναι 12 κεφάλαια τα οποία το καθένα έχει τον τίτλο ενός φαγητού. Αναμφίβολα τα περισσότερα από αυτά είναι πλήρως άγνωστα στο ελληνικό κοινό. Και το ενδιαφέρον είναι να δει κανείς πόσο μπορεί συστατικά, να το πω έτσι, τα οποία εμφανίζονται και στην ελληνική κουζίνα, στην ταϊβανεζική κουζίνα αξιοποιούνται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να φτιάξουν τις συνταγές που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι. Το μεταξύ, εγώ τώρα βλέπω φωτογραφίες της συγγραφέως και είναι νέα, ή τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ νέα.
1: Ναι, είναι νέα.
0: Είναι απίστευτο. Τέτοια ταλέντα που ξεπηδάνε, ας πούμε, σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, το 2020 κυκλοφόρησε και είχε τεράστια επιτυχία στα Ιβάν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το αναμένουμε και αναμένουμε και τη δική σας δουλειά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εντάξει, η διάκριση αυτή είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ένας ακόμα λόγος να επιλέξει κάποιος να γνωρίσει αυτή τη συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε εσείς καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου, μεταφραστής του βιβλίου «Τα Ιβάν ημερολόγια ταξιδιού».

ειδήσεων, έτσι μουσικά. News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θέμης Κλειδεμύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Απαράδεκτη συμπεριφορά, να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια δραματική νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου την Τρίτη, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Όπως αναφέρει, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον Πέτρο Νάζο, είναι δημοσιογράφης από Μύκονο. Τι γίνεται?
1: Γίναμε Hollywood, τα καταφέραμε, αυτό γίνεται.
0: Emily in Paris, Emily in Mykonos.
1: Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτή την παραγωγή.
0: Έχει γίνει χαμός. Για πες, Πέτρο.
1: Κοίταξε να δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία παραγωγή που θα διαφημίσει όχι μόνο τη Μύκονο αλλά και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία που έχουν σχέση, ας πούμε, με τις Κυκλάδες. Και γενικά χτες οι Μύλοι μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο στούντιο γυρισμάτων, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που προσέχει το παραμικρό. Και για μας ήταν κάτι έτσι πρωτόγνωρο να βλέπουμε όλα αυτά τα τεράστια φώτα, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τις κάμερες. Καταρχήν είχαν κοντά στους 100 βοηθητικούς τοπιούς και γενικά είναι έτσι γυρίσματα που θα αφήσουν και λεφτά, αλλά και σίγουρα...
0: Και λόγω της επιτυχίας της σειράς θα υπάρχει τρομερή διαφήμιση, τρομερή έκθεση του νησιού και της Ελλάδος.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί κάποιος δεν επισκεφτεί μόνο τη Μύκονο, θα πάει και στην Πάρο, θα πάει και στην Άξο και στη Σαντορίνη.
0: Με εντυπωσιάζεις που λες ότι είναι μια πρωτόγνωρη παραγωγή, γιατί στη Μύκονο δεν είναι τα πρώτα γυρίσματα που έχουν γίνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα και στο The Kings of Mykonos. Θεωρώ ότι... Εντάξει, βέβαια, εκείνο ήταν κάτι σαν ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα βλέπω ότι είναι φάμιλο, δηλαδή... Πραγματικά έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά, με λίγα λόγια. Καταρχήν είναι σημαντικό το ότι η παραγωγή αποτελείται από Έλληνες και έχουν φέρει άπειρα φορτηγά με ρούχα. Έχουν κάνει ένα στρατηγείο για τους βοηθητικούς τοπιούς, catering, και δίνουν 150 ευρώ στον καθένα που παίζει σε αυτό το σύριαλ.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα γυρίσματα φαντάζομαι κρατούν πάρα πολλές ώρες. Έχουμε...
1: Ναι, να φανταστείτε, σήμερα δεν έχουμε τελειώσει και έχουν ξεκινήσει, δηλαδή, φίλοι μου από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Και είναι τώρα 9:35 και δεν έχουν.
1: Ναι, και έχει και τόσο αέρα εκεί που έχουν ξεπαγιάσει πραγματικά.
0: Πω πω. Έχουμε εικόνα τι γίνεται. Τώρα στον ελεύθερο χρόνο τους πήγα να πω, μετά σκέφτηκα, μα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, αυτά τα γυρίσματα είναι πολύ απαιτητικά. Αλλά τέλος πάντων έχουμε μια εικόνα για τους ηθοποιούς που μένουν, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δεν βγαίνουν, το ξέρω, γιατί μίλαγα και με την ασφάλεια της Lily Collins, γιατί σας λέω, εδώ εμείς κουραζόμαστε που φεύγουμε στα μισά.
0: Ναι.
1: Είναι εξαντλητικά, δηλαδή, και στον Άγιο Σώστη που κάνανε με τον ήλιο από πάνω τους, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τη Lily Collins να έχει πάρα πολλές ομπρέλες, γιατί είναι και πάρα πολύ λευκή. Και γενικά, δηλαδή, όσες φορές έχω κάτσει στη χώρα, μήπως γίνει τίποτα, διασταύρωσα από το security που την προσέχει ότι μόνο πάνω στο ξενοδοχείο και τίποτε άλλο, δηλαδή δεν έχουν κουράγιο να κάνουν τίποτα.
0: Ξέρουν
1: να δουν τα μπαράκια της Μυκόνου.
0: Ναι, ναι, να κάνουν τις βόλτες, τα σοκάκια, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουν. Και λογικό, σας λέω, εμείς κουραζόμαστε και ανυπομονούμε να φύγουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε εικόνα πότε θα τελειώσουν τα γυρίσματα.
1: Ναι, στις 26 θα τελειώσουν.
0: Α, 26. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο θα έχει αρχίσει. Το νησί σε τι φάση είναι? Εντάξει, δεν είμαστε σε τουριστική εποχή ακόμα.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε καλά.
0: Α, για πες γι' αυτό.
1: Εμείς, Σαντορίνη, πάμε χάλια, να το πω έτσι, αφού είστε και ραδιόφωνο. Το πως τηλεόραση. Παιδιά, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος, μα είναι όλος ο κόσμος. Βέβαια, πώς να μην επηρεάσει.
1: Δηλαδή, πρώτη φορά βλέπουμε εμείς να μην έρχεται κράτηση με τίποτα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, σκεφτόμουν και με αυτά τα... Εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο για την Μύκονο τα τεράστια κρουαζιερόπλια, αλλά για άλλα νησιά. Και αυτά θα έχουν μεγάλη ζημιά με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και υπάρχει λίγο φόβος, ξέρεις.
1: Πάντως οι κρουαζιέρες έρχονται.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, θα σας πω τι γίνεται. Αυτά από τα πακέτα έχουν κλειστεί μήνες. Αν ο άλλος δεν, γιατί να τα κυρώσει.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως που θέλει να έρθει εδώ κανονικά, δηλαδή με ξενοδοχείο, Δεν έρχεται με
0: αυτός
1: τίποτα.
0: Αυτός το ακυρώνει. Δηλαδή έχουμε ακυρώσεις, ξέρεις ότι έχουμε και ακυρώσεις.
1: Ναι, είχαμε ακυρώσεις τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν έρχεται καμία κράτηση, τίποτα. Δηλαδή εδώ και ένα μήνα, γιατί και εγώ έχω ένα μικρό ξενοδοχείο,
0: ναι,
1: δεν έρχεται τίποτα, ούτε ερώτηση, ούτε για παζάρι. Παρόλο που έχουν πέσει τιμές, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεις ένα τρομερό παντάστερο με 138 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ε, βέβαια, ναι. Αντί για 300 που είχε.
0: Ναι. Μάλιστα, ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα καθώς προχωράμε προς το καλοκαίρι και να δούμε και καμία αποκλιμάκωση, μακάρι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για όλους.
1: Ναι, το ελπίζουμε, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο Τραμπ δεν ηρεμεί.
0: Ναι, αυτό έχεις δίκιο, Πέτρο.
1: Κάθε μέρα, ας πούμε, μία μου έλεγε ο φίλος μου, τελειώσαμε την επόμενη μέρα. Ξαναρχίσαμε, δηλαδή πραγματικά δεν ηρεμεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Αχ, έχεις δίκιο. Άστα, όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
1: Έτσι... Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

ακούσετε τώρα μια τρομερή γκάφα που έκανε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία. Radio Caroli μετέδωσε. Αυτός ο σταθμός εκπέμπει στο νότιο τμήμα της χώρας. Λοιπόν, και ξαφνικά διακόπτει το πρόγραμμά του, μεταδίδει με πολύ μεγάλη έτσι θλίψη τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου και παίζει το God Save the King και μετά σιγή 15 λεπτών. Οι παραγωγοί το αντιλήφθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του σφάλματος του υπολογιστή. Δηλαδή όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας φυσικά να μην χρειαστεί ποτέ να το μεταδώσουν, ένα μήνυμα αυτό, την είδηση του θανάτου με τη μουσική, με αυτό το τραγούδι, το God Save the Queen, the King, συγγνώμη, και μετά 15 λεπτά σιγής. Και ενεργοποιήθηκε αυτό το μήνυμα κατά λάθος. Κάπως μου μυρίζει τεχνητή νοημοσύνη εμένα, δηλαδή ότι παίζαν μουσική και αυτό μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο πρόγραμμα του σταθμού και πέσανε σε αυτή την πατάτα, κάναν αυτή την πατάτα ζητώντας συγγνώμη.

Στο Σαν Φρανσίσκο τώρα οργανώθηκε ένα κυνήγι θησαυρού. Το έπαθλο ήταν 10.000 δολάρια. Οι συμμετέχοντες ήταν εκατοντάδες. 20 μέρες αναζήτησης. Και ποιος είναι ο απολογισμός? Δεκάδες τρύπες σε πάρκα, καταστροφή συστήματων άρδρευσης, πρασιές. Δηλαδή άφησαν πίσω τους το χάος σε μια προσπάθεια να κερδίσουν, αν αυτοί που θα κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο που θα βρουν, λοιπόν, τον θησαυρό. Η αρμόδια υπηρεσία πάρκων και χώρων αψυχής του Σαν Φρανσίσκο δέχτηκε τρομερές καταγγελίες για πάρα πολλές ζημιές, με τους εργαζόμενους και τους συντηρητές στα πάρκα να λένε ότι αυτές οι ζημιές δεν είναι 10.000 δολαρίων, αλλά 100, 200, 300, δηλαδή πολύ περισσότερες από το χρηματικό έπαθλο.

το μεταξύ έρχεται το τελευταίο τρίμερο για το σχολικό έτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σηματοδοτεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης εν μέσω της σχολικής χρονιάς και εξετάσεων για τα σχολεία. Οπότε μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μετρούν αντίστροφα για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Είναι Δευτέρα 1η του μηνός, έτσι, 1η Ιουνίου. Παιδιά, φτάνουμε και στον Ιούνιο σιγά σιγά.

Είδα και το πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου μέχρι το 2027, 19 παραστάσεις, δράσεις, live streaming, πολλές εκπλήξεις. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Θέατρο στείνει ένα τρίμερο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων στην πλατεία Ομονίας και τους δρόμους γύρω από το εμβληματικό κτίριο Τσιλέρ. Και φυσικά ετοιμάζεται για επίδαυρο.

θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα ζητήσω μία ακόμα φορά συγγνώμη. Η φωνή μου είναι λιωμένη. Έχω μία, τέλος πάντων, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Ελπίζω να βελτιωθεί. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο. Αύριο Πέμπτη, άρα προ-Παρασκευή. Και θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο, γιατί ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ήταν το Earth News Radio 105,8, ήταν το τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, Μαρία Σφυροερά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βιβέ Νικολοπούλου στον ήχο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει η διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπταραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε ισίως τα 1076 και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λύσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λύσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Κανάλι 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώστερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το κανάλι δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις

το απόψινό Pop 10 άνοιξε με το κλασικό και αγαπημένο Billie Jean, το οποίο αναφέρεται σε πραγματικές εμπειρίες του βασιλιά της Pop, του Michael Jackson, που αφορούν σε φανατικές θαυμάστριές του, σε γκρούπις. Ήταν το Billie Jean, εδώ στο News Radio 105,8. Μέσα σε μια εβδομάδα λοιπόν, το θρυλικό Billie Jean σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, σταματώντας στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Αυτό το chart αφορά στα δημοφιλέστερα τραγούδια σε 200 χώρες στον πλανήτη. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, τον Billie Jean, και γράφει ξανά ιστορία. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι η πρόσφατη βιογραφική ταινία με τίτλο Michael, που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στα υπόλοιπα τον ηχοφροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

χθες στην Αττική είχαμε και το απόλυτο quiz χωρίς απάντηση. Μια έντονη οσμή που ξεκινούσε από τα νότια προάστια, έφτανε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Οι αρχές δεν εντόπισαν κάποιο ρυπαντικό φορτίο, λέγοντας ότι χρειάζονται εξειδικευμένα τεχνικά όργανα για να μπορέσουν με κατάλληλες μετρήσεις να καταλάβουν από πού προερχόταν η οσμή που αναστάτωσε το παραλιακό πέντωπο της Αττικής. Δηλαδή, πέρα από την δυσάρεστη οσμή, οι μετρητές των ρήπων δεν έδειξαν κάτι τον ασυγχυτικό και το μυστήριο παραμένει. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8 στο βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου με το Pop 10 να είναι εδώ και απόψε με πολλή μουσική αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε. Master Blaster ακούσαμε από τον Stevie Wonder και τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέσα από τον δίσκο Hotter Than July από εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είχε γραφτεί ως φόρος τιμής στο θρύλο της ρέγγι μουσικής Bob Marley. Ήταν ο Stevie Wonder και το Master Blaster. Για τη συνέχεια θα πάμε στο άλμπουμ Be Yourself Tonight των Eurythmics. There Must Be An Angel θα ακούσουμε με το Stevie Wonder που ακούσαμε λίγο πριν να φυσάει τη φυσαρμόνικα που ακούγεται στο τραγούδι.

στη φυσαρμόνικα, όπως είπαμε λίγο πριν, ο Stevie Wonder. Ήταν το δίδυμο των Eurythmics και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια του, που είχε τον τίτλο There Must Be an Angel Playing With My Heart. Τέτοια εποχή είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι το 1985. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με απόφαση λοιπόν του ΟΗΕ, η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο για να μπορέσουμε έτσι να συνειδητοποιήσουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι μέλισσες στην υγεία των ανθρώπων και γενικότερα του πλανήτη. Η εκπομπή θα τιμήσει αυτή την ημέρα με ένα τραγούδι του Sting που σημαίνει κεντρή. Ένα ψευδώνυμο που του κόλλησαν στα πρώτα του βήματα στη μουσική λόγω ενός κιτρινό-μαύρου πουλόβερ που φορούσε πολύ συχνά, που τον έκανε να μοιάζει με μέλισσα. Με τον Sting λοιπόν μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά και πάλι πίσω στη μουσική με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδέστηση την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, θέτοντας νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Fleetwood Mac και το The Chain μέσα από το θρυλικό Rumors του 1977. Ένα τραγούδι που το περιοδικό Rolling Stone είχε χαρακτηρίσει ως τέρας του Frankenstein, καθώς δημιουργήθηκε από την σειραφή, να το πούμε έτσι, διαφορετικών μουσικών κομματιών που είχαν συνθέσει ξεχωριστά τα μέλη της μπάντας. Ήταν το The Chain από τους Fleetwood Mac και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και ένα πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο του BBC για τις επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν γονείς στο Αφγανιστάν, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να πουλούν τα παιδιά τους λόγω ανεργίας και φτώχειας. Το βίντεο λοιπόν αυτό δείχνει έναν πατέρα να πουλάει τις 7χρονες κόρες του, προορίζοντάς τες για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες. Στο βίντεο αυτό μάλιστα φαίνεται να λέει: «Είμαι έτοιμος να πουλήσω τις κόρες μου, είμαι φτωχός, έχω χρέη και είμαι αβοήθητος. Έρχομαι σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Αν πουλήσω, λέει, τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα υπόλοιπα παιδιά μου για 4 χρόνια.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα. Πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Air News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio. Σήμερα το απόγευμα είχαμε και την μαζική κινητοποίηση στη Λιθουανία, όταν είπε από τον drone εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την πόλη Vilnius. Αμέσως, όπως ήταν φυσικό, σήμανε συναγερμός και έτσι η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, ο πρόεδρος, αλλά και μέλη του κοινοβουλίου μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Τα σχολεία μετέφεραν τους μαθητές τους σε ασφαλή σημεία και οι πτήσεις ανεστάλησαν. Διαβάζουμε ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 που δίνεται εντολή σε ολόκληρο τον πληθυσμό χώρας μέλους του ΝΑΤΟ να προστατευτεί στα καταφύγια.

ακούτε το Earth News Radio σε 105,8. Βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου. Και έτσι, υπό τους ήχους των Electric Light Orchestra, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Μυστήριο με την οσμή στα νότια προάστια, αποκλείεται η διαρροή αερίου, συνεχίζονται οι έρευνες, τι λένε οι ειδικοί στο Earth News. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη στις νησιωτικές περιοχές. Θα περιμένουμε μερικές ημέρες για την απάντηση του Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέσα από το ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

κάποιος εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδο στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε σίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία: η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, όπως υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

0: Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες...
2: Και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Sad Stewart και Jeremy Clyde ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία, οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Sad Stewart συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968 και ο Jeremy Clyde έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι του 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonsuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

αυτή η μουσική με ομικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της Βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 1963 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Willow Whip For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου, αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε, αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πώς έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογη με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε, και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή της Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδέστηση την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε υπηρετικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας. Εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία, το άκουσε η Ντάστι Σπρίγκφιλντ το τραγούδι αυτό, που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο, όπως σας είπα, της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία. Δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί, μια και ήταν δεύτερη πλευρά, σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει, και τον έπεισε τελικά, έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Bacharach David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023 αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat. Στη δεκαετία που τρέχει, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978, το punk στο αποκορύφωμα, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία, διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bert Bacharach. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται με λογικούς ανθρώπους στο πλαίσιο των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν στη συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Αυτό μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε. Συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο. Και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτήριο διαφυγής, υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο

0: επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκιβίρ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει στη ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει 21. Θέλω να πω με πολύ αγάπη και με πολύ τρυφερότητα χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε καλά όλοι. Γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, με μεγάλα όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν λέω με υγεία, αυτό που λέμε υγεία, αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Θέλουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα. Να είμαστε καλά, να μας χαίρονται οι αυτοί μας και οι αγαπημένοι μας, έτσι. Και να χαιρόμαστε όσους αγαπάμε. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Καθόλου όμως. Τον πεις, τώρα που μας το πεις, δεν θα αγχωθούμε. Θα αγχωθούμε, αλλά τέλος πάντων ευχές. Είναι από καρδιάς. Και έτσι με όλη μας εδώ την έγνοια και την ανάγκη που έχουμε να είμαστε, να σας βλέπουμε και να μας βλέπετε και να είμαστε σε θέση να μοιράζουμε αγάπη. Αυτό είναι. Αγάπη μόνο που λέει αυτό. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, παιδιά. Ευτυχώς, δεν λες, κάτι είναι κι αυτό. Η επικοινωνία εννοώ. Κάτι είναι, κάτι είναι. Κάθε φορά ερχόμαστε εδώ με το ίδιο σκεπτικό. Να πούμε ωραία πράγματα, να περάσουμε έτσι ένα διώρο ήρεμο, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Εσείς που είστε στο σπίτι σας και ξεκουράζεστε για να ξυπνήσετε πρωί-πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Οι υπόλοιποι όσοι εργαζόμεθα, καλά κουράγια εύχομαι. Και θα εδώ το Air News Radio 105,8 θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως κάθε μέρα, κάθε νύχτα άλλωστε, όπως και όλο το 24ωρο, για να ενημερωνόμαστε και να ψυχαγωγούμεθα άπαντες. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα ξεκινήσω από την κατακραυγή για τα σχετικά, όχι. Θα πάω λίγο πίσω. Όχι πολύ, λίγες μέρες. Ακούγεται τις τελευταίες ώρες πολύ ένα όνομα ξένο, με δικό μας ξένο. Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, είναι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και είχε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εγιόρτασε τα γενέθλιά του με μία τούρτα η οποία έφερε ως διακοσμητικό στοιχείο μία χρυσή θηλιά. Από αυτές τις θηλιές που κάνουν τις απαγχωνήσεις. Σύμβολο που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με τη σκληρή γραμμή που έχει υιοθετήσει ο ίδιος στο ζήτημα της επιβολής θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους. Και στην τούρτα αυτή επάνω, η οποία την κρατούσε η σύζυγός του Περιχαρής, υπήρχε και σχετική επιγραφή. Και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γκβίρ και η σύζυγός του εμφανίζονται να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά σε αυτό το σκηνικό. Η εκδήλωση αυτή είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν οι εικόνες, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων στα γενέθλια περιλαμβάνονταν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσίας που υπάγεται στο Υπουργείο του, και το γεγονός αυτό σχολιάστηκε επικριτικά, δεδομένων των κατηγοριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σε βάρος του για υπέρβαση αρμοδιοτήτων.

αυτό το περιστατικό με την τούρτα, με τη θηλιά επάνω, με την κρεμάλα επάνω, τη χρυσή, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί ο ίδιος και το κόμμα του για τη επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για επιθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές. Εκρήθηκε το νομοσχέδιο. Αντιδράσεις υπήρξαν εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Βεβαίως, όπως και να έχει, εγκρίθηκε. Και τότε, πριν από μερικές εβδομάδες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγει διακρίσεις και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ένα πληθυσμό υποκατοχή. Και επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινής σε συνδυασμό με στρατιωτικά δικαστήρια και περιορισμένα δικαιώματα έφεσης ενδέχεται, μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Έτσι, μάλιστα. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν λέει ότι η θανατική ποινή αποτελεί πλέον την προκαθορισμένη ποινή για συγκεκριμένα δικήματα με περιορισμένες δυνατότητες μετατροπής της. Και για να μην αργούμε, αργούν εκεί, σου λέει, προβλέπεται επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς και ειδικές συνθήκες κράτησης για τους καταδικαστέντες. Το έχουμε, μάλιστα. Αυτό λοιπόν όλο το θέμα τότε κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε αλγινές εντυπώσεις και καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, μάλλον να το πάμε αλλιώς, να ξεκινήσουμε από τα... Αυτό φορά λοιπόν τους Παλαιστίνους. Εδώ κάθε βράδυ ή σχεδόν κάθε βράδυ αιμονικά σχεδόν ασχολούμαστε με το ζήτημα της Γάζας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στο Ιράν, τον πόλεμο, τώρα έχουν κατάπαυση του πυρός. Έχουμε σε εξέλιξη την Ουκρανία, γίνονται συναντήσεις υψηλού επίπεδου, γίνονται πολλά και διάφορα και εντός και εκτός. Αλλά αιμονικά, ξαναλέω, ασχολούμαστε με τη Γάζα, στην οποία, στη λωρίδα της Γάζας, έτσι, οι συνθήκες είναι τραγικές. Εσείς που ασχολείστε με το διαδίκτυο και έχετε πρόσβαση και μπορείτε ανα πάσα στιγμή και ώρα να βρείτε εκεί στο ψαχτήρι, αν βρείτε λωρίδα Γάζας, θα σας βγάλει πόσα ρεπορτάζ, πόσες χιλιάδες. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και το Facebook, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πω το Facebook, γιατί τα άλλα είναι να ανεβάσουμε τι που πήγαμε, τι φάγαμε και που περάσαμε ωραία. Τι αυτή η περίπτωση. Κυκλοφορούν λοιπόν και τα βίντεο που δείχνουν μια πραγματικότητα την οποία κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, γιατί μας πληγώνει, γιατί δεν θέλουμε, γιατί βαριόμαστε, γιατί μπορεί να συμφωνούμε με τον τρόπο που λειτουργούν κάποια πράγματα. Έτσι. Μια κατάσταση λοιπόν τραγική. Τραγική. Νερό δεν υπάρχει. Φαγητό δεν το συζητώ, περιμένουν τα μωρά εξαθλειωμένα και οι γυναίκες και οι άνδρες και οι παππούδες και οποιοδήποτε στην ουρά για να πάρουν λίγο φαγητό, αν και όποτε. Για φάρμακα δεν το συζητώ καθόλου, συνθήκες υγιεινής επίσης δεν το συζητώ. Περάσαν ένα χειμώνα μες στη λασπουριά, μες στη βροχή και μες στο κρύο, στις σκηνές που δεν υπάρχει. Έτσι. Και σηκώνονται λοιπόν κάποιοι, τους οποίους κάποιοι άλλοι μέμφονται και κατηγορούν, και λέει θα φτιάξουμε παιδιά ένα στολίσκο, μερικά πλοία, 50 τον αριθμό, με ακτιβιστές από διάφορες χώρες, με ανθρωπιστική βοήθεια, μήπως και σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός στη Γάζα. Ξέρανε εξ αρχής, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στο λίσκος, ξεκίνησε για να πάει

στο θύλακα, στον Παλαιστινιακό, ότι ήταν παραπάνω από 100% σίγουρο ότι δεν θα φτάσουν στον προορισμό τους. Και στη διάρκεια των προηγουμένων 24 ώρων είδαμε αυτό που λέγεται, αυτό που λένε οι Ισραηλοί, επιχείρηση αναχέτησης. Κάναν ρεσάλτο, μπήκαν στα πλοιάρια και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το φανταζόμαστε, μάλιστα. Τις προηγούμενες ώρες λοιπόν κάναμε λόγο για περίπου 400 ακτιβιστές, οι οποίοι κομψά έτσι εθέσαμε το θέμα, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ναι, 450-460 κατά ακρίβεια. Και τις προηγούμενες φορές είχαμε δει χτυπημένους, ταλαιπωρημένους. Τότε ήταν και η Τούμπερκ, η ακτιβίστρια, και της λέει, της είχαν προσφέρει νερό και σάντουιτς. Βέβαια. Ήρθαν λοιπόν στη δημοσιότητα. Ήρθε βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγωνα και γονατισμένους και με το πρόσωπο στο χώμα, έτσι, στο τσιμέντο, δεν είναι αυτό εκεί, στο λιμάνι του Ασδότ. Και αυτό το βίντεο το δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Κβίρ, με τη θηλιά στην τούρτα. Μπράβο, με τη θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους, μπράβο. Ο οποίος φέρεται, το φέρεται μ' αρέσει, να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Λέει λοιπόν στα εβραϊκά: καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες. Και είναι όλο, είναι φτιαγμένο το βίντεο έτσι, έχει τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, ο ίδιος σχηματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία και λέει αυτό. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη, και μετά έρχονται αστυνομικοί, τους ρίχνουν όλους στο πάτωμα και τους τραβάνε μακριά από τον υπουργό. Αυτόν με τη θηλιά στην τούρτα. Οι ακτιβιστές λοιπόν κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδότ. Μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδερφή του Προέδρου της Ιρλανδίας. Το όνομά της είναι Κάθριν Κόνολι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε παρακάτω. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας. Και λέει ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Όμως, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Και ζήτησε επίσης ο πρωθυπουργός της χώρας την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό. Ποιος αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο ίδιος? Τέλος πάντων. Αντέδρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραηλινός, Γκιντεόν Σαάρ. Και σε ανάρτησή του αναφέρει, απευθυνόμενος στον αυτόν τον Υπουργό με τη θηλιά στην τούρτα, ότι με αυτή την επέσχητη συμπεριφορά προκάλεσε εν γνώση σου ζημιά στο κράτος μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέρεσε στις τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι άνθρωποι, από στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, IDF λέγονται, μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, λέει, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ.

Μια ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο αυτό για τη Γάζα. Global Summit Φωτήλα. Καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και έδωσε εντολή ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει, ότι η Ελλάδα απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων που κρατούνται. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 Έλληνες. Και παρακολουθούμε ως Αθήνα στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και είναι σε επικοινωνία οι αρμόδιες αρχές με τις αρμόδιες Ισραηλινές αρχές, παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων λοιπόν στο Ισραήλ, το όνομά του είναι Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο X, στο διαδίκτυο, ότι ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεμένους να υφίστανται κακοποίηση και ταπείνωση, γιατί αυτό δείχνει το βίντεο. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε και τι λέμε, ο Χάκαμπι, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, ξαναλέω, χαρακτήρισε το στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα ως ηλίθιο κόλπο. Εν τη περιπτώσει, δεν είναι σαφές αν ο Χάκαμπι καταδίκασε τις ενέργειες του αυτού του υπουργού με την τούρτα, με το πιθυλιά, ή μόνο την απόφαση να δημοσιεύσει το βίντεο. Γιατί αυτό λέει. Πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του δημοσιεύοντας το βίντεο. Τι καταδικάζεις, αυτό που κάνει ή ότι το δημοσιεύει και το βλέπει ο κόσμος? Εν τη αυτή περιπτώση, ο Χάκαμπι είναι σιωνιστής χριστιανός, γνωστός για την αμέριστη υποστήριξή του προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας στη Γάζα, της απεικιοποίησης παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη. Μην ξεχνάμε, παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι μόνο λωρίδα της Γάζας, είναι και η Δυτική Όχθη που μπαίνουν και χτυπάνε ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τους Παλαιστίνιους, οι έπικοι. Αυτή είναι η Δυτική Όχθη, έτσι. Είναι από πάνω από τη Γάζα. Και επίσης είναι υπέρ του πολέμου κατά του Ιράν, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλετε άλλες αντιδράσεις, μάλιστα. Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, προστέθηκε στις αυξανόμενες φωνές καταδίκης για τη μεταχείριση αυτών των ακτιβιστών της νεοπομπής της Γάζας από το Ισραήλ που έχουν απαχθεί. Γιατί σε άλλες συνθήκες, λες, εμείς στα χωρικά μας ύδατα δεν επιτρέπουμε, υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός, έχουμε πιάσει τόσους, ορίστε τα ονόματά τους, τους θεωρούμε πρόσωπα ανεπιθύμητα, να φύγουν πάνε στις πατρίδες τους. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, εκτός αν έχουμε ξεχάσει τα βασικά και έχουμε μπει πια σε μια εποχή που αυτό που είδαμε, το κατάπτυστο που έχουμε δει, το θεωρούμε, ξέρω εγώ, κανονικότητα. Η Κούπερ, λοιπόν, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι είναι πραγματικά αποτροπιασμένη από το βίντεο, το οποίο παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και αξιοπρέπειας όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι. Και έχει ζητήσει εξηγήσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Έρχεται και ο Καναδάς και λέει, ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, ότι αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που μοιράστηκε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, είναι βαθιά ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο. Είναι ένα ζήτημα, λέει, που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Είναι θέμα ανθρώπινης μεταχείρισης των αμάχων και μπορώ, λέει, να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτα επίγουσα δράση. Η Γαλλία,

είπε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ότι διέταξε την κλίση του πρέσβη του Ισραήλ για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να ζητήσουμε εξηγήσεις. Όλα αυτά γίνονται με αναρτήσεις στο X. Να μαθαίνει ο κόσμος. Και λέει η Γαλλία, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο, και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία, λέει η Γαλλία, ξαναλέω, οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Η Ιταλία λέει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών του στόλου της Γάζας είναι απαράδεκτη και θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Και απαιτεί συγγνώμη η Ιταλία για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών και για την απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς το αίτημα. Κάτι ζήτησε από χθες. Προχθές το είχε ζητήσει, σαν να μην έγινε το αίτημα αυτό. Η Ισπανία το ίδιο, καταδίκασε την ενέργεια. Οι εικόνες, λέει, του Ισραηλινού Υπουργού να ταπεινώνει μέλη του στολίσκου της Γάζας είναι απαράδεκτες. Η Ολλανδία το ίδιο. Οι εικόνες, είπαν οι Ολλανδοί, που δημοσίευσε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν Γκβίρ με τους συλληφθέντες ακτιβιστές της νεοποπής είναι συγκλονιστικές και απαράδεκτες. Και η Γερμανία το ίδιο, εντελώς απαράδεκτες. Το Βέλγιο το ίδιο, βαθιά ανησυχητικές και απαράδεκτες. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα βρισκόμαστε και σε αυτό το κλίμα κινούμαστε. Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε, να μάθουμε τι συμβαίνει τώρα με τους ακτιβιστές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, πώς τους συμπεριφέρονται, αν έχουν τύχει κακομεταχείρισης. Θα τις επόμενες ώρες ελπίζω να κινηθούν οι διαδικασίες όλων των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ακτιβιστές να λειτουργήσουν έτσι ώστε να έχουμε άμεση απελευθέρωση. Το πώς θα γυρίσουν και το τι θα έχουν υποστεί στο μεταξύ μπορούμε να φανταστούμε από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά δεν ξέρουμε. Θα σας πω τώρα γνώμη. Αν δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Αυτό είναι γενικά το κλίμα που υπάρχει σχετικά με το τι συμβαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι έτοιμη να γίνει για τη Γάζα λέω, η ριβιέρα της περιοχής. Ναι, μέχρι να γίνει θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το καλό των άλλων πάνω από το δικό τους και υφίστανται αυτόν τον εξευθελισμό από έναν άνθρωπο, ξαναλέω, γιατί μπορεί να συντονιστήκατε τώρα, δεν είστε και υποχρεωμένοι από την αρχή. Γιόρτασε η γενέθλιά του με την τούρτα, με την κρεμάλα επάνω για τους Παλαιστίνιους που πέρασε ο νόμος για τη θανατική ποινή κτλ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε. Επίσης, είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό σας διάβασα αναλυτικά τις χώρες, πως κάποιες χώρες, όλες λένε απαράδεκτη η συμπεριφορά και τα λοιπά και να γυρίσουν οι πολίτες μας πίσω στην πατρίδα τους, και ποιες χώρες σπέβδουν να πάρουν αποστάσεις για να κρατήσουν ίσα βάρκα ίσα νερά. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του στολίσκου, αλλά αφού τους πιάσανε, να τους στείλουν τώρα πίσω. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Στις επάλξεις ημείς με ύψιλον και ημείς με ήττα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Παρακαλώ μην είναι καμία φωτογραφία που θα έτσι από αυτές που... Όχι, είναι μία καταπληκτική. Από το Κρανοβούνιο Κομωτινής. Τι ωραία, τι καιρό έχετε καλέ. Εμείς εδώ πάει να κάνει δροσιά, αλλά μετά το μετανιώνει, μετά το ξαναμετανιώνει. Η Ρίβη είναι αυτή? Καταπληκτική. Το φροντίζεις το σκυλάκι, το αγαπάς? Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δεμένο εκεί πέρα. Τρελαθώ. Αλλά το βλέπω, τη βλέπω έτσι χουχουλιαστή. Το αγαπάει τα σκυλιά. Κάποιοι δεν αγαπάνε ούτε, όχι τα σκυλιά, ούτε τους εαυτούς τους, τους ίδιους. Είναι καλό να δείχνουμε αγάπη, κατανόηση, να φροντίζουμε. Δεν είναι? Με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που γίνονται, έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανθρώπινα.

Να στους συνανθρώπους, στα ζώα, παντού. Τα ζωάκια τα καημένα. Τι τραβάνε κι αυτά. Τι πήγε παρά, 20, αλήθεια λέτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι τραγούδι έχω, μισό λεπτό. Bloody Sunday, U2. Για ένα συγκεκριμένο λόγο έχει γραφτεί το Bloody Sunday, θα σας το πω. Πάμε να το ακούσουμε πρώτα.

Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το YouTube, Ματωμένη Κυριακή, ήταν όρος που δόθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στις 30 Ιανουαρίου του 1972 στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν Βρετανοί στρατιώτες πυροβόλησαν 28 άπλους πολίτες που διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά της επιχείρησης Δημήτριος. Και από όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, 13 σκοτώθηκαν αμέσως. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του 4 μήνες λόγω τραυμάτων. Μετά από 4 μήνες λόγω τραυμάτων. Και πολλά από τα θύματα που έβλεπαν το σημείο πυροβολήθηκαν εξ επαφής. Κάποιοι άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες. Πυροβολήθηκαν επίσης. Άλλοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν από σφαίρες από καουτσούκ ή από γκλοπ. Δύο χτυπήθηκαν από στρατιωτικά οχήματα. Και αυτή η σφαγή αναφέρεται ότι είχε το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ένα μόνο περιστατικό πυροβολισμό στη διάρκεια της σύγκρουσης. Και το πρώτο άτομο που ασχολήθηκε μουσικά με αυτά τα γεγονότα για τη Βόρεια Ιρλανδία μιλάω, ήταν ο Τζον Λένον, ο οποίος συνέθεσε το Sunday Bloody Sunday και το κυκλοφόρησε στο Sometime in New York City. Η δική του εκδοχή εκφράζει άμεσα την οργή του για τη σφαγή, η οποία έδειξε επίσης τις πολιτικές του απόψεις στην πολυπλοκότητα των μακροχρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των Ιρλανδών, υπήρχαν μεταξύ των Ιρλανδών και των Βρετανών, ας πούμε υπάρχουν ακόμη. Και η εκδοχή αυτή που ακούσατε τώρα, των YouTube, κυκλοφόρησε ακριβώς 11 χρόνια, 1 μήνα και 21 μέρες μετά το περιστατικό. Ήταν ο καταλύτης που ενέπνευσε το συγκρότημα να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες με αυτό το τραγούδι και προήρθε από την αντιπαράθεση με υποστηρικτές του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού στη Νέα Υόρκη. Έχει σχεδιαστεί και ακούγεται και το ακούμε για να μεταφέρει στον ακροατή την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ιρλανδία της δεκαετίας του 70. Και η εκδοχή των αφηγήσεων, λέει, που δίνουν είναι εμπνευσμένη από την παθητικο-επιθετική προσέγγιση του στην κατάσταση, με στίχους όπως «Πόσο καιρό πρέπει να τραγουδάμε αυτό το τραγούδι», που υποδηλώνει το θυμό τους για την προσέγγιση των αρχών στην κατάσταση. Και αυτός ο στίχος ακολουθείται από έναν άλλο στίχο, «Γιατί απόψε μπορούμε να είμαστε ένα», που υποδηλώνει ότι η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή για μια συνθήκη ειρήνης. Και ακλούν επίσης η άντλης ανέμπνευση YouTube από την παγκοσμίως διάσημη φωτογραφία του Edward Daly, ο οποίος εντοπίζεται να προστατεύει μια ομάδα επιζώντων να φροντίζει ένα τραυματισμένο αγόρι κουνώντας ένα ματωμένο μαντίλι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, ευτυχώς, δεν θέλω να... Αιδόνια δίπλα στο ποτάμι, πάρτε μας και εμάς, ρε παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν θα κάτσουμε σε μια γωνίτσα, δεν θα ενοχλούμε καθόλου. Για να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα, γιατί είναι βασικότατο, γιατί είναι η κατάσταση τεταμένη σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα. Τεταμένη. Έχουν ζητήματα στο Ισραήλ τώρα. Μεταξύ, όταν λες δεν είναι αυτό το εικόνα της χώρας μας, ο Υπουργός Εξωτερικών, και βγαίνει ο Γκβίρ αυτός με την τούρτα με τη θηλιά και λέει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν είναι το παιχνιδάκι το Ισραήλ που το κάνουν ό,τι θέλουν. Απαντάει στο δικό του, δεν απαντάει στους άλλους τα λοιπά. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τα εσωτερικά τους, θα μου πεις, τα εσωκομματικά τους, και τα, όχι εσωκομματικά δεν είναι, είναι άλλα κόμματα. Τα πολιτικά τους μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν στη βάση του ότι τι θα γίνει. Διότι είμαστε εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν εχθροπραξίες στο Ιράν, στο Λίβανο συνεχίζονται κανονικά. Το Ισραήλ χτυπάει κανονικά το Νότιο Λίβανο. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς. Θα μου πεις, έχουμε και τη Χεζμπολάκ που χτυπάει επίσης. Την έχουμε κι αυτή. Εννοείται. Και για να μην το αφήσουμε έτσι, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το ολοκληρώσουμε το θέμα, θα ήθελα να πω ότι αυτό με τη δημοσιοποίηση του βίντεο δεν είναι καινούριο. Όχι. Έχει ξαναδημοσιοποιηθεί βίντεο, όχι με ακτιβιστές. Με Παλαιστίνιους, το ίδιο. Δεμένη πιστάγκονα και γονατιστή με το πρόσωπο κάτω, για τη θανατική ποινή κτλ. Στο προσωπικό του κανάλι το έχει αναρτήσει αυτό. Μπορείτε να το βρείτε. Και ο ακροδεξιός αυτός υπουργός φαίνεται να απευθύνεται στην κάμερα, δείχνει 12 κρατουμένους που είναι εξαπλωμένοι μπροστά σε μια

Ισραηλινή σημαία και λέει αυτοί οι τύποι μας σκοτώνουν, κοιτάξτε τους, θανατική ποινή για τους τρομοκράτες και τα λοιπά. Και επίσης για να μην μπερδευόμαστε, κανείς δεν είναι, θεωρώ, έτσι δεν μπορώ να το ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας σας και ο καθένας μας, κανείς δεν είναι υπέρ της Χαμάς, έτσι. Μιλάμε για πραγματικούς τρομοκράτες. Δηλαδή το... Η επίθεση στο Ισραήλ από όπου ξεκίνησε και ο πόλεμος δεν είναι πολύ μακρινή, 20 χρόνια πίσω, έτσι. Και το πώς συμπεριφέρθηκαν και τα δικά τους τα βίντεο που τα βλέπεις και αν αντέχει το στομάχι σου και λες δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να συμπεριφέρεται έτσι. Να μην δίνουμε συγχωροχάρτια και λέμε δεν πειράζει. Μιλάμε για, εμείς αναφερόμαστε και ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει ο άμαχος πληθυσμός, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Μας ενδιαφέρει το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε συνανθρώπους τους. Και βεβαίως, όχι σε στενό κύκλο, σε έναν ευρύτερο κύκλο που λέγεται παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το διατάφτα. Για να δούμε τώρα. Καταδίκες έχουμε ελεκτικές. Τι θα γίνει τώρα στα εσωτερικά τους, ας τα λύσουνε. Α, έχω να σας πω για κάτι άλλο δηλώσεις. Δεν σας είπα κάθε φορά. Κάθε βράδυ λέω το ίδιο. Ως τώρα οι δηλώσεις είναι αυτές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται κι άλλες. Δήλωσε χθες, γιατί έχουμε τον πόλεμο, τον ξεχνάμε στο Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Και είχε δηλώσει πριν ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία. Είπε πάλι τα ίδια, έχει εξαφανιστεί το ναυτικό, έχει εξαφανιστεί η αεροπορία, έχει σχεδόν τα πάντα. Θα υπογράψουν, λέει, ένα έγγραφο. Ας δούμε τι θα συμβεί. Νωρίτερα ρωτήθηκε αν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και με άρχισε να λέει για τη διάρκεια άλλων πολέμων. Είπε για το Βιετνάμ, είπε για το Αφγανιστάν. Θα δώσουμε, λέει, μια ευκαιρία στους Ιρανούς. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζεται. Και συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά καταλάβει το Ιράν. Και είπε επίσης, παραδέκα είναι, ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Διατύπωση. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Ξέρετε τι είπε. Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά. Και επίσης αστειεύτηκε, λέει, σχετικά με το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, λέει, έχω 99% στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργό. Έκανε δημοσκόπηση μόνος του εχθές, ο Τραμπ, και βρήθηκε ότι έχει 99%. Το Άξιος λέει ότι υπάρχει μια, γιατί ερωτήθηκε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Γι' αυτό είπε στο ίδιο μήκος κύματος κάνει ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει στο ίδιο μήκος κύματος για τον Τραμπ. Βγαίνει το Άξιος λοιπόν και λέει ότι την Τρίτη είχαν έντονη τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία και πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία. Διαφώνησαν ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα, για να δείτε τι κατάσταση ήταν, σε τι κατάσταση έγινε το τηλεφώνημα, πηγή σχετική, λέει, με το θέμα, ανέφερε ότι ο Μπίμπι Νετανιάχου είχε πάρει, λέει, φωτιά. Καταλαβαίνετε, μετά το τηλεφώνημα. Και δύο Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Άξιος ανέφεραν ότι δύο ηγέτες είχαν ξεκάθαρη διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν στο εξής. Φανταστείτε τι έγινε. Το δημοσίευμα σημειώνει πάντως ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται συστηματικά ανησυχός σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Ανησυχεί, λέει, πάντα. Και τέλος πάντων,
αυτό το έγγραφο που λέει ο Τραμπ να το υπογράψουν, τους δίνουμε μερικές ημέρες. Έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες νέα πρόταση προς το Ιράν μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, και πηγές προσκύμενες στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ανέφεραν στο ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν ότι η Τεχεράνη εξετάζει το έγγραφο, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Τέλος πάντων, χθες ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ακριβώς στο όριο. Δηλαδή, είναι να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος ή να επιτευχθεί συμφωνία. Πρέπει να είναι, λέει, οι απαντήσεις των Ιρανών 100% ικανοποιητικές. Και λέει επίσης το Άξιος ότι το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν συντάξει αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικού μνημονίου. Έτσι, με στόχο να γεβηρωθούν οι διαφορές Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Συνεχίζονται, λέει, η Τεχεράνη οι συνομιλίες. Έχει πάει στον Τεχεράνη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα για να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις, και είπε ότι στόχος είναι της επιστολής προθέσεων είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και να δοθούν εγγυήσεις αφέστερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Τι να σας πω, περιμένουμε. Και επίσης είπε, μην το ξεχάσω, δεν θα ήθελα, θα πρέπει να ανοίξουμε, λέει ο Τραμπ, θα πρέπει να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς και αυτό θα συμβεί αμέσως. Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζεται. Γιατί βγαίνει να βιαστεί. Γιατί. Θα σας πω μετά, όταν θα γυρίσουμε από το δελτίο, βάλει να παίζει το τραγούδι, βρε πάνω, παίζει, δεν ξέρω. Παίζει, υποθέτω. Ναι, όταν θα επιστρέψουμε, λοιπόν, τι γίνεται με τα στενά του ορμούς και τι πρόβλημα υπάρχει παγκοσμίως που δεν βιάζεται ο Τραμπ.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ανάφλεξη μετά το πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να περιμένει λίγες ημέρες για την σωστή απάντηση από την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του τήρησε τις δεσμεύσεις της και ότι οι αμερικανικές προσπάθειες εξαναγκασμού σε συνδικολόγηση αποτελούν ψευδέστηση. Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες ημέρες. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίον επικαλείται το Channel 13, δήλωσε ότι η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα υπάρξει μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Το Ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε την Τρίτη το βράδυ μακρά και δραματική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μία: η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί, καθώς ο στόλος αριθμεί πλέον 1076 οχήματα με στόχο τα 1700. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος με επιστολή του την συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να συνεδριάσει και να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και την συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας παράλληλα προσβλητική για τη δημοκρατία.

0: τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος μετά το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερέσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομέαρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αντίδραση της Αθήνας ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι σε Ευρωπαίους πολίτες. Προηγήθηκε διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο, μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρρευση το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξορίστων.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα. Πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 21 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, στις Κωνσταντίνες, στις Ντίνες, σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Να είναι καλά, γεροί, δυνατοί και χαμογελαστοί. Μανιγότη Σταυρούλια ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, τι σχέση έχει ο Καμένος με το Ισραήλ? Τι σχέση έχει η πολιτική κατάσταση δική μας πριν 10 χρόνια με το Ισραήλ? Πρώτον, δεύτερον, γεια σας κύριε Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, γιατί εσείς με αποκαλείτε κυρία Γεωργιτζίκη. Αφού με αποκαλείτε κυρία Γεωργιτζίκη, θα ήθελα να μου μιλάτε στο πληθυντικό και όχι πολύ αντισημιτική. Σε βλέπω, σας βλέπω, ή δυνατόν. Εμείς εδώ, πληθυντικός ευγενίας, είμαστε με τους ανθρώπους τους που υποφέρουν και με τους αμάχους και με τους ταλαιπωρημένους και με τους δυστυχισμένους. Ο οποιοσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα σε συνάνθρωπο για μας είναι απέναντι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός, πώς τον λένε, από πού είναι, τι Θεό πιστεύει, πού στρέφεται για να προσκυνήσει. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά. Εμείς εδώ καταγράφουμε γεγονότα. Και επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι και σύγχρονοι άνθρωποι και υπάρχει διαδίκτυο και τα λοιπά, μπορείτε ανετότατα να μπείτε και να δείτε το τι συμβαίνει. Έχει βγει μία έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι το 25, πέρυσι δηλαδή, στοιχεία από 20 ένοπλες συγκρούσεις δείχνουν ότι ένας άμαχος σκοτωνόταν περίπου κάθε 14 λεπτά. Λέει. Και λέει επίσης ότι 147 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν οξία, επισητιστική ανασφάλεια την ίδια χρονιά, πέρσι δηλαδή, κυρίως λόγω των συγκρούσεων. Και λέει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα αυτή η έκθεση του ΟΗΕ. Διότι έγινε μια συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των αμάχων. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ των ανθρώπων που υποφέρουν. Για να το κλείσουμε εδώ. Μπορείτε να υποστηρίζετε όποιον θέλετε. Καθόλου δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε εδώ, κουβεντιάζουμε. Λέμε την επικαιρότητα, λέμε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, θέλετε να πάρετε το μέρος κάποιου, δικαίωμά σας είναι. Εμείς παίρνουμε το μέρος των ανθρώπων που δεν φταίνε σε τίποτα και υποφέρουν. Επειδή λοιπόν βγήκε ο Τραμπ εχθές, είπε δεν βιάζομαι, λέει, για τα στενά του ορμούς. Βγαίνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και λέει ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα. Και για να αποτραπεί, λέει, μια τέτοια εξέλιξη, πρέπει να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευθούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί αύξηση του κόστους μεταφοράς. Όλα αυτά επειδή τα στενά του ορμούς είναι κλειστά. Και λέει επίσης ο ΟΗΕ ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις. Και λέει επίσης ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ότι το παράθυρο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κλείνει γρήγορα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, λέει, τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση των τιμών των τροφίμων θα ξεσπάσει σε 6 έως 12 μήνες. Ο δείκτης τιμών τροφίμων
του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, που ακολουθεί τη μηνιαία εξέλιξη των διεθνών τιμών από ένα καλάθι προϊόντων τροφίμων, τα οποία διατίθεται στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το σοκ, λέει, εξαπλώνεται σταδιακά: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έλευση του Ελνίνιο, γιατί έχουμε και αυτά, τα καιρικά, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε ξηρασίες και να διαταράξει τα βροχομετρικά και θερμικά καθεστώτα σε αρκετές περιοχές. Για να αποφευθεί, λέει, αυτός ο κίνδυνος, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών συστήνει περισσότερα από 20 βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές εναντί των στενών του ορμούς, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι απλή. Έτσι. Δύσκολη. Μια κουβέντα. Πολύ δύσκολη, θα έλεγα. Και επίσης έρχεται η Eurostat και λέει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιτάχυνε απότομα τον Απρίλιο του 26, το μήνα που μας πέρασε, φτάνοντας το 3% σε ετήσια βάση από 2,6% το Μάρτιο. Και με πληθωρισμό 4,6% η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 3,2%. Και κύριος ένοχος για την ανατίμηση είναι η ενέργεια, διότι μετά από μήνες αποκλιμάκωσης οι τιμές ενέργειας στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκαν σε ετήσια βάση στο 10,8% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο. Και αδιαφυσβήτητα πλέον η κλιμάκωση της κρίσης στον κόλπο και ο αντίκτυπός στις αγορές ενέργειας αφήνει ορατό αποτύπωμα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Οι υπηρεσίες παραμένουν επίσης παράγοντας πίεσης, παρά το γεγονός ότι η ετήσια αύξησή τους επιβραδύθηκε ελαφρά στο 3%. Έτσι. Η απόστασή μας ως Ελλάδα από τους καλούς μαθητές είναι εντυπωσιακή, με τη Σουηδία να καταγράφει πληθωρισμό μόλις 0,5%, η Δανία 1,2% και η Τσεχία 2,1%. Στο άλλο άκρο, η Ρουμανία παραμένει η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 9,5% έχει η Ρουμανία. Μετά είναι η Βουλγαρία 6% και η Κροατία 5,4%. Σήμερα η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τις αιαρινές οικονομικές προβλέψεις. Και αύριο, που είναι Παρασκευή, η Ευρωομάδα, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, θα συνεδριάσει στη Λευκοσία με επίκεντρο τη μακροοικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης με έφαση στη στέγαση και το έργο του ψηφιακού ευρώ. Διότι κύριος παράγοντας στη μακροοικονομική συζήτηση παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τα λοιπά. Έτσι. Να τα έχουμε και αυτά κατά νου. Και τώρα που λέει για το στεγαστικό. Η Ελλάδα, λέει, έχει γίνει, θα πάω αλλιώς, έχει γίνει μια μελέτη της διανέωσης και του ΙΟΒΕ, η οποία αυτή μελέτη καταγράφει την εκτείναξη του κόστους κατοικίας, τη μείωση της ιδιοκατοίκησης και την αυξανόμενη πίεση σε ενοικιαστές και νέους. Και λέει ότι η στεγαστική κρίση στη χώρα μας αποκτά ολοένα και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με το κόστος στέγασης να απορροφά πλέον δυσανάλογο μέρος των εισοδημάτων και την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία να γίνεται δυσκολότερη για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Διότι αυτή η μελέτη καταγράφει μία αγορά που πιέζεται από χαμηλές αποδοχές, περιορισμένη προσφορά κατοικιών, αδυναμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση και άνοδο των τιμών. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας του κύκλου ιδεών και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες. Είναι το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19,2%. Ξαναλέω, εμείς είμαστε 35,5%.
Και ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η εικόνα στα αστικά κέντρα, όπου ένα στα τρία νοικοκυριά ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο και λοιπές δαπάνες κατοικίας. Και περίπου ένα στα 10 νοικοκυριά καταγράφει καθυστερήσεις στην πληρωμή ενοικίου ή δανειακών υποχρεώσεων. Και όσο γίνονται αυτά, συνεχίζεται η σταδιακή υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης, που αποτελούσε παραδοσιακά βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Περισσότεροι είχαν δικά τους σπίτια. Το ποσοστό όσων κατοικούν σε ιδιόκτητο σπίτι έχει περιοριστεί στο 70%, καταγράφοντας πτώση περίπου 8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 10. Και η στεγαστική κρίση, λέει, δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο, επιβαρύνει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις νεότερες ηλικίες. Μονογονεϊκές οικογένειες, η μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση, το 66,2% αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική πίεση σε σχέση με το κόστος κατοικίας. Ενοικιαστές, 6 στους 10 δαπανούν υπερβολικά μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για σπίτι, για στέγαση. Για τους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, οι περισσότεροι από το μισό αυτή της ηλικιακής ομάδας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος κατοικίας. Στεγαστικό δάνειο. Έχουν αυξηθεί τα επιτόκια και το συνολικό κόστος δανεισμού και πιέζονται οι ιδιοκτήτες που έχουν στεγαστικό δάνειο. Η μελέτη αποδίδει σημαντικό μέρος της αύξησης των τιμών στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, λέει, τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα έφτασαν περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξημένη παραμένει για η ζήτηση μέσω του προγράμματος Golden Visa. Και καθοριστική επίδραση στην αγορά κατοικίας έχει εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε τουριστικές περιοχές, και αυτό περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Και βεβαίως ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των ενοικίων. Και λέει η μελέτη αυτή ότι η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση σε προσιτή στέγη γίνεται όλο ένα δυσκολότερη, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια έχει περιοριστεί δραματικά σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Και αυτό το γεγονός τι σημαίνει? Ότι αθίσταται η αγορά κατοικίας σχεδόν απαγορευτική για μεγάλο μέρος των νέων νοικοκυριών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι ένα ζήτημα, ένα τεράστιο ζήτημα. Επίσης, σημαντικός αριθμός, λέει, κατοικιών παραμένει εκτός αγοράς λόγω οφειλών, ρυθμίσεων και πληστηριασμών. Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται ουσιαστικά παγωμένα, χωρίς να αξιοποιούνται είτε για πώληση είτε για ενοικίαση, και περιορίζεται η διαθέσιμη προσφορά κατοικιών. Και παρά το ότι δεν μπορούμε να βρούμε προσιτή κατοικία εύκολα, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό κενών ακινήτων. Λέει η Ελστάτ ότι καταγράφονται περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια κενές κατοικίες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 35% του συνολικού οικιστικού αποθέματος της χώρας. Και στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο εξοχικές όσο και δευτερεύουσες κατοικίες. Το ότι υπάρχουν δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τις βρούμε, να τις νοικιάσουμε, να τις αγοράσουμε. Αυτό λέει η έρευνα. Διότι πολλά από τα ακίνητα απαιτούν εκτεταμένες ανακαινήσεις. Είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που σημαίνει μακριά από θέσεις εργασίας, που σημαίνει μακριά από βασικές υποδομές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος να παραμένει ουσιαστικά ανενεργό για την αγορά κατοικίας. Ωραία τα λέει η Ελστάτερ και η έρευνα. Ωραία τα λέει. Επίσης, για να μην, πώς το λέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί λέμε για οικονομικά και για στενά ορμούς και για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, χτυπάνε καμπάνες διάφορες, να αφήσουμε την κατοικία, να πάμε σε κάτι απλούστερο, που είναι η
τιμές των καυσίμων. Διότι είχαμε 7 διαδοχικές αυξήσεις. Η μέση πανελλαδική της αμόλυβης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ. Προσεγγίζοντας, λέει, το ιστορικό υψηλό του 22. Και επειδή έχουμε πολλά νησιά, και πολύ ωραία νησιά μάλιστα, και επειδή τα προτιμούν οι τουρίστες, και επειδή έχει μπαίνει στην κορύφωσή της η τουριστική περίοδος, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές, λέει, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πάνω από 2,25 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετά νησιά. Τις επόμενες 5 μέρες αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 30 λεπτών. Και ας πούμε, οι Κυκλάδες υποδέχονται την τουριστική σεζόν με ιδιαίτερα αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Και τι κάνουν οι ταξιδιώτες? Γεμίζουν τα ρεζερβουάρ από το προορισμό, από το μέρος που φεύγουν, για να πάνε στα νησιά. Για να ταξιδέψουν. Η μέση τιμή της βενζίνης στις Κυκλάδες ανεγγίζει τα 2,26 ευρώ το λίτρο. Αμόλυβδη 1,99 για το πετρέλαιο κίνησης. Δωδεκάνησα 2,2 έχει ευρώ το λίτρο η βενζίνη και 1,93 το ντίζελ. Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Λέσβο ας πούμε, 2,14 ευρώ. Πετρέλαιο κίνησης στο 1,90. Και ζητούν οι... Πώς να το πω τώρα. Ζητούν οι βενζινοπόλες την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου, αλλά και την επέκτασή της στην αμόλυβδη. Αυτό εξετάζεται για την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Και λένε επίσης οι άνθρωποι εκεί της αγοράς, ιδιοκτήτες βενζινάδικων κτλ., ότι για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες νησιών και τα λοιπά, το κόστος μετακίνησης είναι δυσβάσταχτο, με την κατανάλωση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, ενώ η αγορά φοβάται νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι, διότι θα έχουμε καλή ζήτηση. Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι είναι. Θα πεις μόνο τα νησιά εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Η μέση τιμή της αμόλυβης στα 2,11. Πετρέλαιο κίνησης παραμένει μία ανάσα από τα 1,80. Θεσσαλονίκη και Αχαΐα το ίδιο. Χθες ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,10 το λίτρο. Και τι κάνουν οι οδηγοί, τι κάνετε εσείς που οδηγείτε, γιατί εμείς δεν οδηγούμε, δεν ξέρουμε. Ψυχραιμία, σου λέει, λιγότερο καύσιμο. Λιγότερο. Τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αν και πότε και όποτε ανοίξουν τα στενά τόρμους και αν τι θα γίνει με την επιδότηση των 20 λεπτών, ξαναλέω, που εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Θα πάει, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Κορέα.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, στη Βόρεια. Βόρεια Κορέα. Κιμ Ιονγκ Ουν. Αυτό είναι η Βόρεια Κορέα. Εχθές ήταν η καταπληκτική συνάντηση, δεν το συζητώ, του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων και σφραγίστηκε η στρατηγική συμμαχία με σειρά συμφωνιών, ενεργειακά ασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας. 4 μέρες διαφορά είχε μια επίσκεψη από την άλλη, του εννοώ του Τραμπ με τον Πούτιν στο Πεκίνο. Τυχαίο ήτανε. Δεν συνέβη ως εξ επιτούτου. Έτσι, αυτή η περίπτωση εξυπηρετήθη ο σκοπός της Κίνας να παρουσιαστεί ως υπερδύναμη και πυλώνα σταθερότητας. Από τη μία η Ουκρανία, Πούτιν, από την άλλη το Ιράν, Τραμπ. Έτσι. Και η σχέση των δύο ηγετών, του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ, παρουσιάστηκε πιο θερμή, λέει, από ποτέ. Και μάλιστα φρόντισαν να αναδείξουν το κοινό μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφοντας τη διμερή σχέση τους ως ήρεμη δύναμη εν μέσω χάους. Εχμή το λες αυτό, σαφέστατη, κατά την Προεδρία Τραμπ. Και επειδή εχθές είχαμε μια αντέκκληση, ποιος τον υποδέχθηκε, γιατί δεν θυμάμαι, ο Χρήστος το είχε πει ότι τον υποδέχθηκε, λέει, ο πρόεδρος τον Πούτιν, ενώ τον Τραμπ ο υπουργός εξωτερικών, όχι, ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τον Πούτιν τον υποδέχθηκε ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι μέλος του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από το περιβάλλον του πρόεδρου Σι. Αυτό σου λέει δείχνει τους στενούς δεσμούς. Ενώ για τον Τραμπ ήταν ο αντιπρόεδρος. Ήταν πιο υψηλόβαθμη, αλλά πιο τυπική και θεσμική υποδοχή. Έτσι, του Τραμπ. Τέλος πάντων, μπροστά στις κάμερες υπεγράφησαν περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Σου λέει, στην κοινή διακήρυξη παρουσίασαν ο Πούτιν με τον Σι τις χώρες τους ως εμπροστοφυλακή μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της Προεδρίας Τραμπ. Δεν μπορεί, λέει, να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, λένε. Τέλος πάντων, υπήρχε όμως και ένα ζήτημα. Υπήρχε μια επιθυμία της Ρωσίας για τον αγωγό Σιμπέρια 2, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Δεν. Ο Σι αναφέρθηκε μόνο σε ένα πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Δεν είπε για την Ουκρανία. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψίστης προτεραιότητας. Για την εισβολή της Ρωσίας ούτε μία λέξη. Εν τη αυτή περιπτώσει, Σι και Πούτιν καταδίκασαν τις προδοτικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών, την υποκριτική χρήση των διαπραγματεύσεων ως πρόσχημα για την προετοιμασία τέτοιων επιθέσεων, τη δολοφονία ηγετών κυρίαρχων κρατών, την αποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης σε αυτά τα κράτη και την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος, καθώς και την απροκάλυπτη απαγωγή εθνικών ηγετών με σκοπό τη δίκη τους. Θα σας πω τώρα, είναι γιατί εν τη αυτή περιπτώσει έχει προκύψει ένα ζήτημα με την Κούβα. Ζήτημα, δεν τίθεται θέμα εισβολής, άλλο. Η Κίνα ζητά το τέλος των συγκρούσεων αλλού και στοχεύει τις ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά δεν είπε τίποτα για την Ουκρανία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, και αυτό, λέει, εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη σχετικά με το κατά πόσο το Πεκίνο είναι πρόθυμο ή ικανό να ενεργήσει ως ένα πραγματικά αμερόληπτος παγκόσμιος παράγοντας. Διότι έχει προσπαθήσει το Πεκίνο να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη έχουν παροτρύνει την Κίνα να διακόψει την οικονομική στήριξη που προσφέρει στη Μόσχα. Σιγά. Σε τι διαφέρει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν με το κίνον της Ουκρανίας για την Κίνα? Φοβάται ότι θα χάσει ένα βασικό σύμμαχο αν ο Πούτιν χάσει τον πόλεμο, και ανησυχεί για οποιαδήποτε αστάθεια σε ένα τόσο μεγάλο γείτονα. Αντίθετα, ο πόλεμος στο Ιράν βλάπτει τα κινέζικα συμφέροντα, διότι το Πεκίνο διαθέτει αποθέματα πετρελαίου, αλλά δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση που έχει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Το να ζητάει το τέλος του ενός πολέμου και όχι του άλλου επηρεάζει την αξιοπιστία Σι, λένε οι αναλυτές, καθώς η Κίνα προσπαθεί να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Επίσης, θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με την Ευρώπη. Προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις, δεσμούς ισχυρούς και να στηρίξει την οικονομία της η Κίνα, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Και εν τη άλλη περιπτώσει, λένε ότι, και το βλέπουμε και εμείς, ότι όσο εντυπωσιακή και αν φαίνεται η διπλωματία υψηλού επίπεδου της περασμένης εβδομάδας και αυτής της εβδομάδας, ο Σι εξακολουθεί να έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο, καθώς, λέει, η ηγεσία της Κίνας, η οποία έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη υπό τον Σι, παραμένει αμφιλεγόμενη και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς, λένε οι αναλυτές. Εμείς τι είμαστε, να το αμφισβητήσουμε? Έτσι, γιατί είδαμε και τις δύο, τις παρακολουθήσαμε και τις δύο επισκέψεις και των δύο προέδρων και των ΗΠΑ και της, και της Ρωσίας. Πώς εντάξει, τα υποδοχές καταπληκτικές και δείπνα και γεύματα και τα παιδάκια με τις σημαίες να χοροπηδάνε και αυτό από εδώ είναι αυτό, από εκεί είναι το άλλο. Όλα αυτά πολύ καλά, το διατάφτα, το διατάφτα. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο σχεδόν. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, εσύ? Εννοείται, μα τι συζητούμε τώρα? Εννοείται, το διάβασα κι εγώ. Πώς το λένε, τι έγινε τώρα? Επειδή μου υπάρχει ένας ραδιοσταθμός από το 1964 στην Αγγλία. Και όλοι έχουν ραδιοσταθμοί, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε γρουσούζικα πράγματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έχουν τέλος ένα, πώς να το πω τώρα, ηχογραφημένο, αν και όποτε πεθάνει ο βασιλιάς, να το μεταδώσουν. Έτσι. Έγινε λάθος, πλόγαρε λέει το κομπιούτερ και μετέδωσε ότι πέθανε ο Κάρολος. Ο οποίος ήταν σε ταξίδι και τα λοιπά. Λάθος, συγγνώμη, λέει, δεν το κάναμε επίτηδες. Λάθος κουμπί, μπλόκαρε το σύστημα. Μηχάνημα είναι. Τι να κάνουν κι αυτοί? Δεν ξέρω εγώ τώρα τι θα πει ο Κάρλος. Δεν νομίζω να... Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Πού να ξέρω την ιδιοσυγκρασία του? Σε αυτά δεν απαντάνε συνήθως. Μπορεί και να απαντήσει. Ποιος να ξέρει. Αλλά θα το είχε κάνει ήδη. Αν ήτανε να απαντήσει. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Παλιά λέγαμε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εντάξει, βγαίνανε εφημερίδες και είχαν κάποια λάθη. Μερικές φορές και σε πρωτοσέλιδα και σε κεντρικούς τίτλους και τα λοιπά, στο βασικό τίτλο υπήρχαν θέματα, αλλά τι να κάνεις, ευτυχές, όχι. Και τώρα, πολλό δε μάλλον τώρα, που ένα κουμπί να πατηθεί λάθος, ένα σύστημα να μπλοκάρει, μεταδίδει κάτι που δεν πρέπει. Δεν έχει τίποτα. Ο Κάρολο, ανησυχείς για τον Κάρολο? Εντάξει, καλό είναι να ανησυχούμε για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι άσχημο. Το θεωρώ πολύ καλό. Βρε, τι έχουμε πάθει. Έχεις και εσύ θέματα. Το συγκρίνεις με τι? Ξέρω που το πας. Καμία σχέση. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ακόμα από τι είναι αυτή η οσμή στα νότια προάστια. Δεν έχει διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου. Είναι από τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν. Εξετάζουν άλλες πολλαπλές και όλες πιθανές εξηγήσεις. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά σενάρια. Οι εργασίες πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Αφπίγο επισκευαστική ζώνη Περάματος και της Σαλαμίνας. Από εκεί, λέει, μάλλον προήλθε. Μπορεί να είναι και ένα δεξαμενό όπλο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Έγινας. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Μπορεί να είναι και αυτό. Μετά μπορεί να είναι μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλανκτόν. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν οι έντονες και ασυνήθιστες οσμές. Τέλος πάντων, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι της ΔΕΣΦΑ και της ΕΔΑ για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Δεν έχουμε ζητήματα. Και επίσης παραπονέθηκαν ξανά εκεί οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου ότι είχαμε επανάληψη του φαινομένου. Δεν ανησυχούν πλέον. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τώρα από τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και μας το λένε οι επιστήμονες, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν θέλω άγχος. Αν πεις άλλο να το ζεις και άλλο να σε μακριά. Σωστό και αυτό. Και επίσης, επειδή Πέμπτη είναι, τι έμεινε? Μια Παρασκευή μετά το Σαββατοκύριακο. Και δεν θα έχει και τις οσμές και τα λοιπά. Θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά. Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και την ορεινή Κρήτη. Έξιμπο φόρ θα έχει. Βορειοδυτική άνεμη γενικά. Μέχρι τους 28 θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στην Αττική, έτσι λέγανε και για χθες, δεν έβρεξε, τέλος πάντων. 28 βαθμούς, αυτά είναι. Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, 27. Αυτά σήμερα που είναι Πέμπτη. Παράσκευη, για να πάτε να πείτε έτσι τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να έχει καλό καιρό, να μην βρέχει. Αν κυκλοφορήσετε, πάρτε μαζί σας και μία ομπρελίτσα. Κακό δεν είναι. Επίσης, μετά την Παρασκευή έχουμε, λέει, πολλές βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες από, κυρίως από το μεσημέρι. 5 μποφόρ, άνεμους δεν θα έχει, αλλά θα έχει πτώση της θερμοκρασίας λίγο. Μην φανταστείτε, θα έχει, ξέρω εγώ, 15. Όχι.
Αν έχει 28 σήμερα, μπορεί να έχει. Θα κάνω και το μετεωρολόγο τώρα. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 26. Θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι εν ευθέτω χρόνο. Επίσης, επειδή έχουμε το EuroLeague Final Four Athens 2026. Συγγνώμη. Και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει ανακοινώσει την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 6 το πρωί σήμερα, που ξημερώνει, Πέμπτη, ως και τις 6 το πρωί στις 25 Μαΐου, διότι είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση. Βεβαίως. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μπονή Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαματοπούλου, Αλκμανός Ιένος Δραγούμη, Βασιλείος Αλεξάνδρου, Αντίνορος Ριζάρη. Επειδή θα έρθουν φιλαθλοί και θα είναι και πολλοί φιλαθλοί και θα είναι και αποστολές ομάδων και θα είναι και επίσημοι και θα είναι και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα έρθουν εδώ στην Αθήνα στη διάρκεια της διοργάνωσης. Για να μην έχουμε τίποτα επεισόδια και για να διασφαλιστεί δημόσια ασφάλεια, θα έχουμε αυτή την απαγόρευση από τις 6 το πρωί σήμερα. Επίσης, τίποτα λέει συναθρήσεις ή πορείες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, με προβλήματα στην κυκλοφορία, πρόσβαση πολιτών σε υπηρεσίες και τα λοιπά, επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας. Δεν θα επιτρέπονται αυτές οι συναθρήσεις για να μην έχουμε ζητήματα. Εντάξει, πώς το είπα, EuroLeague Final Four Athens 2026. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Σας φιλώ να περάσετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

λέγεται, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, Υγεία και Ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματικά

0: κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Marías. Sí, de Radio Marías.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ξημέρωμα Πέμπτης, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

σήμερα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στον εγγονό μου και στο σύζυγο, τα φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να τους χαίρεσαι.

Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα τραγούδι λέει για μένα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ, λέει, όλους πολύ. Χρόνια πολλά και στο Ρισβά που γιορτάζει.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα!
4: Θα μου πείτε τι με πιέσε. Και βαλαχαρικλίν. Βεβαίως, 1978, ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Για δέσιμο». Κούλα. Ακούμε το «Κούλα και Χαράλαμπε». Σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
3: Χαράλαμπε.
4: Απλά επέλεξα αυτό.
3: Χαράλαμπε.
4: Γιατί είναι το πιο εύκολα μεταδόσιμο. Γιατί τα υπόλοιπα πάει τον Πενελίκη σύννεφο.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
0: Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Πρώτο πρόγραμμα.

0: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Και έβαλα και λάθος σήμα.
1: Ζητώ.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Πάιμιστος Αντώνης Ρεπάνης, λοιπόν, ήρθες εσύ ή αλλιώς είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο. Δεν τραγούδησε μόνο τραγουδάρες, έγραψε και τραγουδάρες όπως το επόμενο του Στράτου. Άστε με απόψε μοναχό. Αλλά εδώ ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Είναι για πολύ καψωμένους, λέμε. Έτσι, Κώστα Αρβανίτη, καλημέρα στον καλό φίλο. Μας ακούει κατοίκον εκεί στον Πειραιά.

Λοιπόν, μου λέει ο Σταυρούλιας, κάθε φορά λέει στην εκπομπή σου παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ρε φίλε, αφού μ' αρέσει, γιατί ζορίζεσαι? Μ' αρέσει ο στίχος. Και αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία. Όταν λέω ιστορία, δική μου ιστορία. Έχουμε πάει με τον κουμπάρ μου, καλή ώρα μου τον θυμήθηκα απόψε, με πήρε ο καλός φίλος ο Λευτέρης ο Κοντουλάκος και μου λέει στις 13 του Ιούνιου έχω κλείσει στην Παιανία, στην κεντρική πλατεία, τα αδέλφια να τραγουδήσουν, τον κουμπάρο σου και τους άλλους δύο, θα έρθεις? Του λέω, μα είσαι σοβαρός, στο σπίτι μου δίπλα και δεν θα έρθω. Λοιπόν, τραγουδάει ο Άγγελος με τον Διαμαντή και με τον Στέλιο στην πλατεία της Παιανίας στις 13 του μηνός. Αυτό είναι μέσα στα δημοτικά φτιαγμένο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε μια δόση, είχα πάει σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου. Λοιπόν, και είμαστε εκεί, καθόμαστε στο τραπέζι, του δίνουν το μικρόφωνο και λέει αυτό. Του λέω, ρε Στέλιο, τι είναι αυτό το τραγούδι? Μου λέει, είσαι τρελός, ρε, του Στράτου. Λέω και εγώ, πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι? Εν τω μεταξύ, μετά έψαχνα να το βρω και δεν μπορούσα να το βρω πουθενά. Ήταν σε μια συλλογή του Ρεπάνη και δεν ήξερα ότι τότε εκείνες τις εποχές δεν είχαμε ούτε δίκτυο να το γράψεις, να βρεις την οσύνη, αν είναι του Ρεπάνη. Τέλος πάντων, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έναν άλλο καλό φίλο την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Είπαμε χρόνια πολλά στους Κωστάδες που γιορτάζουν. Ρε Σιαρβανίτη, δεν σου είπα χρόνια πολλά, ρε. Τι είναι τούτο στο... Α, καλά. Κωστάκι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένεια και με υγεία πάντα. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν με έναν άλλο καλό φίλο, τον Γιώργο τον Γερολυμάτο, το «Κινδυνεύω».